Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Το επόμενο ένα τραγούδι του Μάνου του Χατζηδάκη και του φίλου του, του Νίκου του Γκάτσου. Ο Μάνος έπαιζε εδώ σε αυτό το χώρο πάνε 20 χρόνια από τότε τελευταία φορά το 1988. Θα τους το αφιερώσουμε εκεί ψηλά που είναι τα δύο φιλαράκια και τα λένε.

Ήταν οι πόρτες μου δίχως μπαχτσέδες και με ντεσέδες κρατάνε τη γη. Γίνανε οι φτέρνες μου σαν τροχαλίες και στον κουβά τους αράζεις εσύ. Αλλάζεις συχνά κάθε τόσο στολή, αλλάζεις οσμή, αλλάζεις.

σήκωσε ψήρα μου και παραπέουσα. Με ένα τικ-τακ μου ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα στο σχέδιο. Πρωτοκολλήσαμε τον έρωτα. Και θες να πετύχω με μια μπαταριά, χίλια φλουριά, χίλια φλουριά, για να σου χαρεί

εποχή μου θυμίζει τον Κέσσαρα κι οι μελοθάνατοι σε χαιρετούν. Κι όσο γερνώ μπουσουλώ με τα τέσσερα, τα τροχοφόρα με προσπέρνουν. Φεύγω και πάω να βρω στο Μπανγκόνγκ το σύντροφό μου το King Kong. Μες στο μυαλό μου βαράνε τα γκόνγκ, μοιάζομαι μπαρ.

Σφαίρες δουμ-δουμ, σφαίρες δουμ-δουμ, σφαίρες δουμ-δουμ. Κι εμείς ξεπουλιόμαστε στο γιουσουρούμ. Ταρατατατζούμ για ένα κουστούμ.

φαίνονται τη νύχτα τα νησιά. Σταματημένα μες στη μέση του πελάγους, έχει η ανάσα τους μια γεύση, μια γεύση από τα παλιά, που αναστήθηκαν με κόλπα κάποιου μάγου.

στα μαλλιά. Στα παλιά τζίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά είναι η ελεύθερη ζωή που ήθελες να

0: μοιάζεις με φάρο που σκοτάψανε τα πλοία.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Ξύπνησα μες στον ύπνο μου και άκουσα δυο

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Χιούγκελ, Ντέιβιντ Γκέτα και Φρέντς Μοντάνα ενώνουν τις δυνάμεις τους και κυκλοφορούν το Σάιν. Ένα από τα τραγούδια που σίγουρα θα ακούσουμε πολύ αυτό το καλοκαίρι. Ο Γάλλος Διάβενερ συνεργάζεται με τη θρηλυκή Ultra Nate και μας παρουσιάζουν το Starlight. Ας πάρουμε μια ιδέα. Love Sensation λέγεται το νέο σίγγλ της Madonna. Είναι το δεύτερο σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της θρηλυκής καλλιτέχνηδας. Ας το ακούσουμε. Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερα. Ασφάλισε online το όχημά σου σε 5 λεπτά από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και τώρα κλείσε ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και επιχείρησης. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance.
3: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Ραδιο Αλιβέρι 1.

Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Ελιβέρια. Ράδιο Ελιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Είμαστε τον Αέρα εδώ στους 102 και 2 μεγάκυκλους. Στον FM στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Καραγιάννης μετά από αρκετό καιρό. Στην παρέα φυσικά του Είμαστε στον Αέρα καθημερινά, Δευτέρας Παρασκευή εδώ στους 102 και 2 μεγάκυκλους στο radioliverina.gr και φυσικά μέσα σε όλες τις πλατφόρμες ακρόασης και φιλοξενίας ραδιοφωνικού προϊόντος.

Το μαγκαζίνο της εξατομίκευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης, το οποίο είναι σε αυτήν εδώ τη συχνότητα, δυνατά σφαγερά διαμεσολάβεται αληθινά και πάντα αποκλειστικά. Και φυσικά μέσα από αυτή τη συχνότητα και μέσα από αυτό το τρίπτυχο αναλύουμε την επικαιρότητα από τον τόπο μας, στην χώρα μας και από την χώρα μας στο εξωτερικό και πίσω. Αυτό που μας αρέσει να λέμε η βόλτα από το εθνικό στο τοπικό, από το τοπικό στο διεθνές και τούμπαλιν δηλαδή. Και φυσικά μέσα από την συχνότητα αυτή, από τα Λιβέρι όλη τη γη στα μέρη, με πολύ ζωντανό πρόγραμμα και αυτό το καλοκαίρι, επιστροφή για το Είμαστε στον Αέρα. Είμαι εδώ για εσάς και εσείς για εμένα μετά από δύο μεγάλες εβδομάδες απουσίας, αλλά όχι χωρίς λόγο.

Πάντα υπάρχει λόγος όταν μας κρατούν μακριά από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Βεβαίως ο λόγος είναι καλός, ωραίος και σπουδαίος και σε λίγα 24 ώρα ελπίζω και εύχομαι θα είναι και κοντά σας αυτός ο λόγος. Κωνσταντίνος Καραγιάννης λοιπόν εδώ για να πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας και είσαι στις πρώτες στιγμές αυτής της εβδομάδας. Μια εβδομάδα η οποία ουσιαστικά τι κάνει, κάνει αυτό το αγαπημένο μου κόλπο, δηλαδή να ολοκληρώνει ένα μήνα και να μπαίνει σε ένα νέο. Μεταβάσεις και μεταμορφώσεις είναι γεμάτες η ζωή άλλωστε και το ξέρουμε πολύ καλά αυτό εμείς εδώ, σε αυτήν εδώ την παρέα, την παρέα του Radio Alivery 1 και σε αυτήν την ομαρία παρέα μπορείτε να πείτε και εσείς όπως ξέρετε και επειδή ενδεχομένως κάποιοι να το έχετε ξεχάσει, είμαι εδώ για να σας το υπενθυμίσω, τρόποι επικοινωνίας.

697-253-2700 για την παρέα μας στο Viber, όπου μου στέλνεις τα μηνύματά σου και επιστρέφω πολλαπλάσια την καλημέρα. Φυσικά με εικόνα και ήχο μέσα από Facebook και YouTube αυτή εδώ η εκπομπή. Ραδιοθήκη για να ξαναδείς και να ξανακούσεις ό,τι ενδεχομένως έχασες. RadioOliveria1.gr και μέσα από όλες τις πλατφόρμες των social media μπορείτε να μας στέλνετε φυσικά τα μηνύματά σας και να επιστρέφονται οι καλημέρες. Και βεβαίως εκτός από αυτό υπάρχουν και τα email της εκπομπής και του σταθμού, radioa1@papakiotenet.gr και aliveri1@radio.gmail.com για τους φίλους ή τις φίλες που θέλουν εκτενέστερα να μας πούν τη γνώμη τους για όλα αυτά τα οποία σήμερα θα συζητήσουμε σε αυτήν την εκπομπή.

Το Σωτήριον έτος 2026, το οποίο διανύουμε και έχει φτάσει ακριβώς το μέσο, μάλλον για να είμαι ακριβής, έχει καβατζάρει και λίγο το μέσο και πηγαίνουμε σε ένα καλοκαίρι όπου σιγά σιγά, όπως το λέει και το τραγουδάκι των Κατσιμιχαίων, πως έτσι κι αλλιώς είναι σικαίε τούτος ο αγώνας. Μέχρι να πάρεις παγωτό σε βρίσκει ο χειμώνας. Εμείς δεν θέλουμε να σκεπτόμαστε τόσο ερευόδες σκέψεις μας. Δεν είμαστε σε τέτοιο ερευόδες πλαίσιο. Θέλουμε να είναι σε ένα πραγματικά καλοκαιρινό. Ο ήλιος είναι στο μπαλκόνι μου, όπως κάθε πρωί που μνημονεύουμε τον συγκεκριμένο, μάλλον το συγκεκριμένο καιρό, για να έχουμε και εμείς την ψυχολογία. Αλλά σήμερα είναι και μια μέρα που μας κάνει να θυμόμαστε πολλά πράγματα. Ξέρετε, δεν είναι από τις καλύτερες στιγμές, ακριβώς γιατί η 29η Ιουνίου είναι μία μέρα με την 28 Ιουνίου και εμείς 28 Ιουνίου θυμόμαστε πριν από 11 χρόνια τα Capital Controls. Δεν τα ξεχάσαμε. Και ξέρετε γιατί δεν τα ξεχάσαμε? Γιατί υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα σήμερα στην επικαιρότητα που θέλουν να μας το θυμίζουν. Και είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι συναγελάζονται στο ότι άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Επέτειος για τα Capital Controls σήμερα, εκείνα που μας έφεραν στο νου, μάλλον εχθές για να είμαι ακριβής, εκείνα που μας έφεραν στο νου τους παππούδες έξω από τις τράπεζες, εκείνη η περιβόητη ιστορία της περήφανης διαπραγμάτευσης και στοιχεία τα οποία δεν έχουν ανατρέψει ακόμα, τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν οι Έλληνες τον Αλέξη Τσίπρα και την παρέα του, η οποία σας ξαναλέω μέσω των μεταμορφώσεων, πώς το λέει ο Βλάσης ο Μπονάτσος, θα θέλανε να είναι τουλάχιστον τόσο καλλιτεχνική, προσπαθεί να μας πείσει για το αντίθετο. Είμαστε όμως σε μια χώρα, ξέρετε, όπου πλέον τα πράγματα τίνουν προς μια καλύτερη ημέρα, από τη στιγμή που υποτίθεται τα νέα υλικά θα συγκροτήσουν κάτι που χρειάζεται η χώρα μας για το μέλλον. Μείνετε εδώ λοιπόν, γιατί τα Capital Controls θα μας απασχολήσουν σήμερα, όπως θα μας απασχολήσει και το οικονομικό θαύμα της χώρας μας, όπως ακριβώς το ευαγγελίζονται στην κυβέρνηση, που τρέχουν να προλάβουν τα έργα ανάκαμψης πριν μπει ο Αύγουστος, γιατί τελειώνουν τα λεφτά και ό,τι μένει από χρήμα θα πάει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και όλα αυτά ξέρετε πότε συμβαίνουν? Εν το μέσο δημοσκοπήσεων μιας μακράς νέας προεκλογικής περίοδου. Φυσικά σήμερα στην εκπομπή, εκτός από τα ζητήματα που αφορούν την κεντρική κυβέρνηση, έχουμε και την επιστροφή εδώ στα τοπικά, με ένα θέμα που αφορά φυσικά, και θα σχολιάσουμε το τι συμβαίνει εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά την παρέτηση της κυρίας Μπάτσα, της Αρετής Μπάτσα, και ό,τι έχει συμβεί από εκείνη τη στιγμή μέχρι σήμερα σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο ουσιαστικά έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα εντελώς τοξικό. Αυτό δεν χρειάζεται να είσαι η κυρία Μπάτσα ή εν πάση περιπτώσει οι νέοι ορίζοντες ή δεν ξέρω κι εγώ κάποιος από την αντιπολίτευση για να το καταλάβεις. Αρκεί να αφιερώσεις κάποιες λίγες ώρες από τη ζωή σου για να παρακολουθήσεις συμβούλια που θυμίζουν την περίοδο της απλής αναλογικής και όχι την περίοδο αυτής της ενισχυμένης πλειοψηφίας που έχουμε σε αυτή τη δημοτική αρχή. Βεβαίως ξέρετε τι λέμε, ότι σε κάθε χώρο όταν υπάρχει γκρίνια γιατί δεν υπάρχουν χρήματα ή γιατί υπάρχει πίεση κοινωνική, θα υπάρξουν και γκρίνιες. Εδώ όμως τα πράγματα έχουν χαθεί και το λέω με τα λόγου γνώσεως, διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά με ποιο τρόπο εξοντώνονται οι διαφορετικές φωνές σε αυτήν εδώ την πόλη. Εξοντώνονται με το γνωστό τρόπο, είτε ποινικός με ωμέγα, είτε μέσω αυτής της απίστευτης επίθεσης που συμβαίνει κατά κόρον στα κοινωνικά δικτύα.

Και αυτή την ημέρα, ξέρετε, την ημέρα την 29η, που σε λίγο θα έρθει και ο Ιούλιος και θα έρθουν και ωραία πράγματα, δεν σας καψουρεύω περισσότερο, θα έρθει η ώρα να τα καταλάβετε. Στον παλμό της μέρας, εκτός από τα θέματα που απασχολούν τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε μεταξύ μας στο Αλιβέρι, και όχι μόνο, έχει κι άλλα. Η φαρέτρα μας, τεχνητή νοημοσύνη σήμερα, θα συζητήσουμε εξ αφορμής κάποιων ωραίων ανακαλύψεων που έχουν γίνει. Διαβάζω εδώ για ένα νεαρό, ο οποίος ανακάλυψε, λέει, τον τρόπο να μπορούμε μέσα από μια εφαρμογή AI με τα διάφορα LLMs μοντέλα να βλέπουμε στο διάβγεια ό,τι περίεργο συμβαίνει. Όπως για παράδειγμα ότι ξοδέψαμε 19.500, λέει, ευρώ για γραβάτες και φουλάρια για κοινωνικές περιστάσεις των αξιωματούχων του κράτους. Μάλιστα, και ο νέος αυτός εφευρέτης έχει φέρει εφορία στις τάξεις των ανθρώπων που παρακολουθούν την κεντρική κυβέρνηση, αλλά βάζει στο δικό μας το μυαλό και σκέψεις για το που πάει η τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί, βρε παιδιά, να σας το πω αλήθεια, έτσι, δεν έχετε καταλάβει ακόμα ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ο φακός και όχι ο κριτής. 697-253-2700 και είστε στον παλμό της μέρας και εδώ λέμε τα ισόψυχά μας. Έχει έρθει ένα καφεδάκι πολύ ωραίο εδώ από την Άννα Ευαγγελίου, που είναι νωρίς στο στούντιο. Πουρνό, welcome back, λέει. Εγώ θέλω να στείλω χαιρετισμού σήμερα, γιατί το welcome back θέλω να το μεταφέρω και να το πω σε μια αγαπημένη μας φίλη και συνεργάτητα εδώ εκ των βάσεων του καταστήματος, την αγαπημένη μας Τυρούλα την Τζίρκα, η οποία είχε μια μικρούλα περιπέτεια υγείας και είναι καλά τώρα και της ευχόμαστε καλή ανάρρωση. Όλοι εδώ της ευχόμαστε καλή ανάρρωση, θέλουμε θετική μας ενέργεια, που το Σαββατοκύριακο τη βρήκε λίγο έτσι ασθενή. Και όλα πάνε κατευχήν και της στέλνουμε την αγάπη μας και την καλημέρα μας, και μέσα στην εκπομπή θα ξαναστείλουμε τα χαιρετίσματα, γιατί σας ξαναλέω, είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους εδώ στην παρέα αυτή. Και όχι μόνο, βεβαίως, να στείλω χαιρετισμούς και καλημέρες στη Μαρία και τον Δημήτρη, στο φίλο μου τον Σημειών, ο οποίος λέει: Κωνσταντίνε, θα αποκαλύψω γιατί έλειπε σε όλους τους ακροατές ευθύς αμέσως και θα το διαβάσω το μήνυμά σου και θα αποφασίζουν οι ακροατές αν έχεις πέσει μέσα. Παιδιά, ο Κωνσταντίνος είναι στο κυνήγι του λαγοκέφαλου. Γι' αυτό δεν ήταν στην εκπομπή. Βγήκα παγανιά εγώ, ψαροτουφεκά του γλυκού νερού. Λοιπόν, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη και στο φίλο μας το Σημειών, με αυτό το πολύ εύστοχο μήνυμά του εδώ για την επάνωδο. Πάμε να δούμε και άλλα μηνύματα.

Μην με ρωτάτε ποιος έκοψε το νήμα σήμερα, γιατί και εγώ ερχόμενο στο στούντιο μετά από δύο γεμάτες εβδομάδες μου δίνετε το δικαίωμα αυτή η εκπομπή μου να έχει και το χιούμορ που χρειάζεται βεβαίως. Καλημέρα στη Μαρία Στασοπούλου, με την οποία έχω επικοινωνήσει αυτές τις μέρες πάρα πολύ, γιατί είναι επίσης εκ των βάσεων εδώ των ακροατών. Χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο, λέει σήμερα, βεβαίως πολύ μεγάλη γιορτή, θα τα πούμε. Χρόνια πολλά και στο δικό μου Παύλο, πολύ μεγάλη ευχή στέλνω στον Παυλάρα, το φίλο μου το Σίγαυρο, τον Ολυμπιακό, τον Βασικό, τον Γνήσιο, και του στέλνω την αγάπη μου και εγώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στο Θανάση από την Κίμη, ο οποίος είναι εδώ και μου βάζει χέρι γιατί έχει λείψει, λέει, πολλές μέρες και κάτι πρέπει να κερδίσουμε κι εμείς οι ακροατές. Θα κερδίσετε, πίστεψε με. Ποιο είναι επιτέλους αυτό το μεγάλο μυστικό, λέει ο Θανάσης από την Κίμη, Κωνσταντίνε, που σε κράτησε μακριά από το μικρόφωνο, και πάλι επιμένω ότι αρετή είναι η υπομονή, ότι σας έγραψα εχθές στο Facebook, πάμε και στο Viber.

Άσε όλα τα πολιτικά, λέει ο φίλος ο Γιάννης εδώ στο Viber, και πάμε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, λέει, σήμερα. Υπάρχει Μουντιάλ και ξεκινάνε τώρα τα καλά παιχνίδια. Οπότε, Κωνσταντίνε, σήμερα σε παρακαλώ εκπομπή να επικεντρωθεί στο ζήτημα αυτό. Εγώ να σας πω για το Ιράν και την Αίγυπτο, αυτό το φοβερό ματς, αυτή την απίστευτη ματσάρα που έγινε με αυτό το Χ και το ΒΑΡ και όλες αυτές τις ιστορίες που πάλι συζητήσαμε για το αν το ποδόσφαιρο τελικά γίνεται καλύτερο ή χειρότερο μέσα από την, μέσα από το ΒΑΡ και μέσα από την, το ηλεκτρονικό διαιτητή, δηλαδή για το ακυρωθέν γκολ του Ιράν, βεβαίως σε συζήτηση εδώ σε μια πολύ δύσκολη αναμέτρηση, ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Βεβαίως οι ποδοσφαιρόφιλοι απανταχού της γης έχουν κάθε λόγο σήμερα να βρίσκονται, ξέρετε, κοντά σε αυτό το παιχνίδι, αλλά και γενικώς να αντιλαμβάνονται ότι είναι πολύ ωραίο, και αυτό το καλοκαίρι, κάθε καλοκαίρι που έχει, ό,τι το καλοκαίρι έχει Μουντιάλ, είναι πολύ ωραίο για τις παρέες. Οι παρέες βεβαίως δεν είναι όπως ήταν στο παρελθόν, δυστυχώς, με τα πολύ ωραία μαζώματα αυτά και τις εξωτερικές μεγάλες οθόνες. Αν και οι οθόνες έχουν μεγαλώσει, η τεχνολογία έχει επεκταθεί, ωστόσο έχει απομονωθεί περισσότερο κατά μόνας ο καθένας σε πολύ μεγάλες οθόνες. Δηλαδή, παλιά καθόμασταν σε μια μικρή οθόνη πολλοί άνθρωποι, τώρα καθόμαστε λιγότεροι, έως και ένας-δύο, μπροστά σε τεράστιες οθόνες να παρακολουθήσουμε ωραίες τέτοιες πανηγυρικού τύπου αθλητικές διοργανώσεις. Βεβαίως αυτές τις μέρες και τις μέρες που λείπαμε έχουμε πολύ υλικό να συζητήσουμε στη σημερινή εκπομπή και για θέματα διαφάνειας, υπόθεση Αβραμόπουλου και το Qatar Gate που ξαναήρθε και μας τύπησε την πόρτα, η άποψη του να μπορεί ο κάθε πολιτικός να λέει στην τηλεόραση τον κάθε αστυνομικό, κάθε διοικητικό, εισαγγελέα, δικαστικό, επιμελητή, δεν ξέρω και εγώ τι, κερατά, είναι εύκολο. Για τον οποιοδήποτε άλλο στη δημόσια σφαίρα θα αποτελούσε και ένα ποινικά κολάσιμο ελεχθέν. Επομένως, και αυτό με επηρεάζει πολύ. Συζήτηση για το Qatar Gate λοιπόν και σήμερα, αλλά και για τη Βενεζουέλα, που αυτά που είδαν τα ματάκια μας μετά το σεισμό, τις ασύλληπτες αυτές εικόνες καταστροφής από τους δορυφόρους, μάχη με τον χρόνο για τα σωστικά συνεργεία, συγκλονίζουν όλα αυτά που είδαμε και οι διασώστες για, για τον φωνικό αυτοσεισμό της 24ης Ιουνίου λοιπόν, και το θάνατο τουλάχιστον 1.450 ανθρώπων στη Βενεζουέλα. Ένας απολογισμός που το μόνο που μπορείς να κάνεις να σκύψεις το κεφάλι απέναντι σε αυτή τη τραγωδία και να σκεφτείς τι θα μπορούσε να έχει αποφευθεί. Διαβάζουμε εδώ για τις δηλώσεις του Προέδρου της Εθνοσυνέλευσης, του κυρίου Χόρχε Ροδρίγκες. 744 κτίρια επλήγησαν, εκ των οποίων 189 κατέρευσαν ολοσχερώς, είπε ο Πρόεδρος. Και ανέβηκε φυσικά ο αριθμός των νεκρών από 1.430 που ήταν το ανακοινωθέν το προηγούμενο σε 1.450 άνδρες και γυναίκες, και 51.000 ακόμα αγνοούνται. Αυτά σημαίνουν στη Βενεζουέλα, και ο σεισμός, ξέρετε τι θυμίζει σε όλους εμάς, θυμίζει αυτή την απίστευτη ανάγκη του ανθρώπου να θέλει να επηρεάσει τη φύση, να την νικήσει, να την κατευνάσει, να την δαμάσει, και τελικά με ένα απλό τρόπο, με ένα φαινόμενο, παίρνει πίσω η φύση εκείνα τα οποία ως χαρίσματα θέλει να τις τα κατακτήσει ο άνθρωπος, και η αειφορία της ανθρώπινης παρέμβασης πολλές φορές φαντάζει τόσο ματαιόδοξη και μικρή όταν έχουμε τέτοια γεγονότα. Για ένα σεισμό ο οποίος, ξαναλέω, εικόνες είναι συγκλονιστικές. Κωνσταντίνος Καγιάννης εδώ μαζί σας μέχρι και τις 11. 697-253-2700 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Άννα Ευαγγελίου έρχεται στις 11 με μουσικό ξυπνητήρι. Σήμερα είναι μια μέρα που ξεκινάει την εβδομάδα και έχει πολύ ωραία πράγματα για όλους εσάς. 3 με 5 η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη. Και εγώ σας προαναγγέλω ότι στη σημερινή εκπομπή φυσικά δεν θα είμαι μόνος. Έχουμε και τις τηλεφωνικές μας επικοινωνίες. Στις 9 θα μιλήσουμε για την εκπαίδευση. Τελείωσαν και οι Πανελλήνιες, όσο εμείς ήμασταν εκτός μικροφώνου και βλέπουμε εδώ αποτελέσματα. Αλλά οι Πανελλήνιες, ξέρετε, φέρνουν πάντα στο προσκήνιο και το ζήτημα του εκπαιδευτικού συστήματος ως σύνολο, ως μια εξίσωση με πολλούς αγνώστους. Στο ένα κομμάτι φυσικά έχει να κάνει με το πόσο προετοιμασμένα είναι τα παιδιά για αυτό το σύστημα. Από την άλλη, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε το ψυχολογικό βάρος που φέρουν τα παιδιά των Πανελληνίων εκστάσεων. Το έχουμε βιώσει και εμείς στο παρελθόν. Ένα τρίτο σημαντικό, πολύ σπουδαίο θέμα είναι πώς γίνεται άραγε, θέλω να το συζητήσω με τον Χρήστο τον Πιλάλη στις 9 αυτό, αλλά και με εσάς. Πώς γίνεται τα παιδιά να αριστεύουν στο γυμνάσιο, ρε παιδιά?
να έχουμε βαθμολογίες 19 και 20 και 9 και 10 ανάλογα που είσαι στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και ξαφνικά τα παιδιά αυτά να πηγαίνουν στην τρίτη λυκείου και να έχουμε δακρύβρεκτα σενάρια αποτυχίας. Μήπως καλλιεργούμε την εύκολη πρόσβαση σε βαθμούς και την ίδια στιγμή είναι χαμηλής ποιότητας το αποτέλεσμα της γνωσιολογικής διαδικασίας και της γνωσιακής διαδρομής και μήπως τελικά τα όνειρα των παιδιών πνίγονται στην τρίτη ηλικίου μπροστά στην απόλυτη, στο απόλυτο πείραμα ότι τελικά δεν ήταν κανένα από τα παιδιά ή τουλάχιστον τα περισσότερα προετοιμασμένα και μάλιστα σε διαδρομές γεμάτες φροντιστήρια, παραοικονομία σε πολλές περιπτώσεις, η οποία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και στο ζήτημα της οικονομίας της χώρας, στα τροτά σημεία, στα ενίγματα που ανοίγονται μπροστά μας κάθε φορά που σκεφτόμαστε την οικονομία στη χώρα μας. Αλλά οι Πανελλήνες είναι ένα σημείο στο οποίο συγκλίνουν πολλά δεδομένα, η οικογένεια, το σχολείο, η κοινωνία, η αποδοχή του αποτελέσματος, αλλά και αυτό καθ' αυτό το σύστημα, το οποίο ουσιαστικά η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θέλω να πω, δεν είναι απλά μια δύσκολη διαδικασία, είναι μια διαδικασία που ενδεχομένως θα έπρεπε να ξανασκεφτούμε σοβαρά αν αλλάζει. Και θα μιλήσω με τον Χρήστο τον Πιλάλη σε νέα γι' αυτό, για το αν αλλάζει, γιατί διαβάζω σε διάφορα κόμματα, τα οποία ξαναλέω, ο Μανολιός έβαλε τα ρούχα του αλλιώς, 11 χρόνια μετά, και είμαστε μια μέρα μετά το Capital Controls, και διαβάζω, ας πούμε, δηλώσεις του κυρίου Γαβρόγλου ότι θέλουμε να αλλάξουμε το σύστημα των Πανελληνίων.

για τη σεζόν. Ο Χρήστος Ομπίλιος με μια φοβερή εκπομπή με τραγούδια αφιερωμένα στις γυναίκες, την οποία εκπομπή θα την ακούσετε σε λίγο. Μπορείτε να την βρείτε σε λίγο στο διαδίκτυο, γιατί αν Ευαγγελίου προετοιμάζει το έδαφος για να την βρείτε. Το τελευταίο ιώδες του φάσματος που έλαβε χώρα την προηγούμενη Παρασκευή. Αλλά εκτός από αυτό, είχαμε και το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη που ολοκληρώθηκε και αυτό την προηγούμενη. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Μπορείτε να το βρείτε φυσικά στις ραδιοθήκες του Radio Αλιβερία 1, σε Spotify, σε Mixcloud και YouTube. Κάθε εκπομπή μας είναι και σε μια διαφορετική πλατφόρμα. Στο Spotify θα βρείτε τον Γκρινιάρη, στο Mixcloud και φυσικά το Ιώδες. Αλλά όλα αυτά δεν χρειάζεται να κουράζεστε. Μπαίνετε στο radioalivery1.gr και στην κάθε εκπομπή βλέπετε τα προηγούμενα επεισόδια. Καλημέρα, λέει λοιπόν ο Ευάγγελος. Την επόμενη φορά που θα λείπεις θα κανονίσω να κάνω εμβόλυμα να ακούγεται ο ύμνος του Παναθηναϊκού, λέει εδώ ο Ευάγγελος. Εγώ θα έλεγα ότι αν θέλετε να τρέξει ο Κωνσταντίνος γρήγορα στο στούντιο να δει τι έχει προκαλέσει βλάβη, μπορείτε να κάνετε αυτό, προτείνει ο Ευάγγελος. Πεντάλεπτο του Γκρινιάρη, πολύ χιουμοριστικό, ήταν το τελευταίο που ακούσαμε και μάλιστα είναι από αυτά τα πεντάλεπτα που αποδεικνύουν ότι η σάτυρα δεν επικεντρώνεται φυσικά μόνο στους ανθρώπους που βρίσκονται εκτός ή στους αξιωματούχους, στην κυβέρνηση, στη δημοτική αρχή, στην αντιπολίτευση, σε τα κακό σκήμενα που βλέπουμε καθημερινά στην πόλη μας. Όχι, δεν είναι η σάτυρα επικεντρώνεται μόνο εκεί, επικεντρώνεται και σε εμάς τους ίδιους. Αυτό ακριβώς έχει κάνει ο Ευάγγελος στο τελευταίο επεισόδιο και νομίζω ότι πρέπει να το ξανακούσετε. Βεβαίως είστε πολύ τυχεροί, γιατί έχω τη γνώμη ότι θα έπρεπε να το ακούσετε και σήμερα από μένα εδώ.

0: Πάμε να πούμε την καλημέρα μας και στον Αλέξανδρο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα που μας εύχεται και ο Αλέξανδρος. Και πρέπει να του πω διπλή καλημέρα, γιατί είναι και από αυτούς τους ανθρώπους που μας έψαξαν αρκετά. Όπως και ο φίλος ο Πέτρος που γιορτάζει και του στέλνω την καλημέρα μου, τα χρόνια πολλά και την αγάπη μου. Και χαιρετίζω εκεί όλη την παρέα στην Νίκαια. Αλλά επίσης θέλω να πω και καλημέρα και στον Γιάννη, ο οποίος μας γράφει εδώ για την σύζυγό του, η οποία έχει γενέθλια, και της ευχόμαστε βεβαίως χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, να τη χαίρεσαι, το κορίτσι του Ιούνι, αγαπητέ φίλε. Και εμείς μετά το μουσικό διάλειμμα που έρχεται τώρα αναγκαστικά μαζί με το διαφημιστικό, αυτήν την ώρα, δευτερόλεπτα νομίζω είμαστε, όχι, έχουμε προσπεράσει για λίγο τις 8.30 και μετά τη μουσική, μετά τις διαφημίσεις επανέρχομαι, είσαι στον παλμό της μέρας και εδώ περνάμε μια βόλτα, περιδιαβαίνουμε τις κεντρικότερες ειδήσεις της ημέρας, αλλά στις 9 ξεκινάμε και τις πρώτες επικοινωνίες και την πολιτική ανάλυση, οπότε μένεις εδώ, έχουμε ξεκινήσει, έχουμε επανέλθει δυναμικά και βεβαίως θα είμαστε εδώ στο πόστο μας όλο τον Ιούλιο, όπως όλο το ζωντανό πρόγραμμα, ακόμα και αν σιγά σιγά, για να μην σας έρθουν όλα μαζεμένα, κάποιοι παραγωγοί λίγο νωρίτερα, λίγο αργότερα, ξέρετε, θα χτυπήσουμε λίγο και εμείς την αδειά μας, όπως ακριβώς πρέπει. Και ξέρω ότι επειδή με βαράτε πάρα πολύ για αυτές τις 15 μέρες, θα σας αποζημιώσω, αλλά και θα σας αποζημιώσω και ραδιοφωνικώς. Ξέρω τι σας λέω, κρατηθείτε, διαφημίσεις. Και επιστρέφω μετά τη μουσική, Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι τις 11.
1: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
4: Έρχονται τα Robot Butler. Μια κινέζικη εταιρεία τεχνολογίας παρουσίασε ένα ρομπότ για το σπίτι, το οποίο κάνει τα εξής: βάζει πλυντήριο, κρεμάει ρούχα, συγυρίζει το σπίτι, κουβαλάει ψώνια, φτιάχνει πρωινό, κόβει λαχανικά και φυσικά μαγειρεύει. Το ρομπότ λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη και είναι προγραμματισμένο, εάν δει μπροστά του μικρό παιδί ή κατοικίδιο, να κινητοποιείται. Δεν ξέρουμε αν θα μπορεί να μιλήσει κιόλας, αλλά ξέρουμε ότι η τιμή του θα είναι περίπου στα 15.000 ευρώ και θα βγει στην αγορά το 2027. Με τόσες δουλειές που θα μας γλιτώσει, σίγουρα θα κάνουμε υπομονή. Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε μαζί.

0: Agenda Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερα. Ασφάλισε online το όχημά σου σε 5 λεπτά από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και τώρα κλείσε ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και επιχείρησης. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Επιστροφή λοιπόν εδώ στους 102 και 2 μεγάκυκλους στον FM, Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο. Την καλημέρα μου στους φίλους που επιλέγουν να επιστρέψουν στο νησί για τις διακοπές τους, σε αυτούς που έχουν ξεκινήσει τις άδειες από το τέλος Ιουνίου και εντεύθεν, και φυσικά σε όσους εργάζονται και οι εργαζόμενοι εκεί έξω είναι στο μυαλό μας όταν αλλάζουν οι κλιματολογικές συνθήκες, ακριβώς γιατί. Γιατί από τους ανθρώπους που είναι στην εστίαση και είναι επιφορτισμένοι να μας παρέχουν υπηρεσίες για να περνάμε καλά εμείς παραλίες, χρειάζεται και ένα σεβασμό σε αυτήν εδώ την συνθήκη, γιατί ξέρετε, βγάζουμε πολύ γούστα σε ανθρώπους που εργάζονται και δεν είναι σωστό. Βεβαίως υπάρχει μεγάλη απόσταση από αυτό που σας λέω εγώ εδώ στο μικρόφωνο, αυτό που ακούσαμε πριν εδώ από τους κοινούς θνητούς. Να πω μια καλημέρα στα παιδιά εδώ, στα παιδιά από το Αλιβέρι, που και αυτά από το Αλιβέρι σε όλη τη γη στα μέρη πάνε με τη μουσική τους. Έκαναν μια φοβερή συναυλία τις προάλλες σε Τεχνόπολη για τα 10 χρόνια. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και πολύ περήφανοι για αυτούς και την πορεία τους. Τα έχουμε πει και στην πολύ ωραία εκπομπή που κάναμε μαζί εδώ στο Εκτός Συγνότητας πριν από λίγο καιρό, και βεβαίως μπορείτε να το ξανακούσετε. Και καλό τάξιδο να είναι όλο αυτό το πολύ ωραίο της διαδρομής και για τα επόμενα 10 χρόνια και για την φετινή χρονιά που είναι αφιερωμένη σε αυτά τα 10 χρόνια. Είναι μια περίοδος που μας απασχόλησαν πολλά και θέλω να κάνω ένα πέρασμα από όλα αυτά. Δεν θα μιλήσω βεβαίως για το περιβόητο ζήτημα με τους λαγοκέφαλους, οι οποίοι εμφανίζονται τη μία ως αδίσταχτα πυράγχας και την άλλη ως ζώα τα οποία πρέπει να τα σώσουμε, γιατί είδα και κάποιους στο διαδίκτυο οι οποίοι θέλουν να σταματήσουν, λέει, αυτή την επικήρυξη των λαγοκέφαλων. Η ιστορία με τους λαγοκέφαλους, τη διόρυγα του Σουέζ, την αλλαγή των κλιματολογικών συνθήκων και το γεγονός ότι ένα ψάρι από άλλες θάλασσες βρέθηκε εδώ και έχει μια πολύ καταστροφική τάση απέναντι σε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του βυθού, θα πρέπει να μας απασχολήσει συνολικά και όχι τόσο συναισθηματικά όπως ορισμένοι με κατατοδοκούν συναισθηματισμό. Αυτοί που λέω εγώ κατατοδοκούν αλληλέγγυοι προσπαθούν. Από τη μία, από την άλλη, ρέπει η στάση μας προς την καταστροφολογία, το ξέρετε πάντα αυτό, και θέλουμε να έλκουμε τις κακές ειδήσεις, αλλά πρέπει να σας πω κάτι πολύ σημαντικό για αυτό το θέμα, πολύ μικρό. 10 ολόκληρα χρόνια γιορτάζανε οι κοινοί τώρα και γιορτάζουν φέτος, και εμείς 10 χρόνια ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα του λαγοκέφαλους. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Ότι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε προληπτικά. Το έχουμε πει εκατομμύρια φορές και έρχεται κάποια στιγμή η ώρα που ταυτίζουμε όχι τα έρματα ψαράκια με πυράγχας, νομίζοντας ακόμα κάποιοι από την κακή γνώση που έχουμε και τον πολύ κινηματογράφο ή αν θέλετε την πολύ τεχνητή νοημοσύνη, ότι όπως ας πούμε για παράδειγμα βλέπουμε ταινίες με πυράγχας, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στον ευωϊκό με τους λαγοκέφαλους. Όπως επίσης δεν είναι καθόλου αστείο να κάνουμε πλάκα όταν υπάρχουν περιστατικά με αυτά τα ψάρια. Θέλει μια σοβαρότητα και θέλει και μια κρατική επίβλεψη σε οτιδήποτε συμβαίνει. Τα έχουμε πει, θα τα ξαναπούμε. Δεν είναι ένα παράδειγμα διαφορετικής κατάστασης η λαγοκέφαλη για την Ελλάδα. Είναι ένα υπόδειγμα του πώς αντιμετωπίζουμε κατά το δοκούν και κατά την επικαιρότητα, καταστροφολογώντας ένα γεγονός. Πάμε να καλημερίσουμε τον Παναγιώτη. Ο Σιμεών επιμένει, άστα αυτά, πες ότι κυνήγαγες λαγοκέφαλους 15 μέρες στους ανθρώπους εδώ, τελείωσες, πόσα εισέπραξες, λέει, επιμένει, πόσα εισέπραξες, γιατί το έχουν επικηρύξει, λέει, το ψάρι εδώ με 5 ευρώ, 4-5 ευρώ το κιλό. Επομένως ο Σιμεών ρωτάει αν, εγώ ξέρετε, είμαι ψαροτουφεκάς του γλυκού νερού, δηλαδή καμιά σουπιά, κανένα κέφαλο, άντε και καμιά μουρμούρα εδώ στον κάμπο. Λοιπόν, κόφτε την πλάκα, ρε. Κόφτε την πλάκα. Είναι σοβαρά τα πράγματα που λέει και ο φίλος ο Πέτρος εδώ, ο Εορτάζων. Πάμε όμως να πω στον Παναγιώτη την καλημέρα μου, γιατί κάτι σήμερα εδώ έχει πάθει και το κινητό, το τηλέφωνο αυτό εδώ, η οθόνη. Δεν ξέρω. Και προσπαθώ να μπω, δεν ξέρω, να φωνάξω την Άννα την Ευαγγελίου μου, τα λύσει αυτά θέματα που έχει και τεχνική κατάρτιση άνω του επίπεδου του βασικού. Αλλά την έχει αποκτήσει βεβαίως και εδώ. Αλλά τον βρήκα τελικά τον Παναγιώτη, τον νεαρό μας φίλο, και τον καλημερίζω. Για να δω, γιατί μας έχει γράψει και προηγούμενα μηνύματα. Καλή αρχή, καλή εβδομάδα, λέει. Και όμως δεν έχω παρεστήσεις. Το είμαστε στον αέρα, είναι στον αέρα, λέει εδώ ο Βαγιώτης. Λοιπόν, εντάξει, μπορεί να ήταν και ευεργετικό το γεγονός ότι λείψαμε ένα στον άλλο εδώ πέρα.
οι ακροατές και εμείς. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα και στον Καστιά στη Δέσποινα, καλημέρα και στη Μαρία. Καλημέρα στο Λενιό βεβαίως από Χαλκίδα που είναι εδώ, στον Απόστολο, τη Λίνα και την Μαρία και τον Αλέξανδρο φυσικά. Και επιμένω να σας λέω ότι όσοι είστε κοντά στο ραδιόφωνο είστε ευτυχισμένοι άνθρωποι, ακριβώς γιατί το ραδιόφωνο έχει τη δυνατότητα να σας δώσει, μάλλον τη δυνατότητα, εκτός από την ακοή, όλες οι υπόλοιπες αισθήσεις αλλά και η ακοή ακόμα να χρησιμοποιούνται για όλες τις επιφορτισμένες αποστολές της ημέρας σας, είτε εργασιακά είτε όχι. Επομένως είναι ο καλύτερος σύντροφος της ημέρας, το καλύτερο πέπλο μαζί με τις ειδήσεις βεβαίως τις οποίες συζητάμε. Εδώ συνεχίζει ο Γιάννης να μου στέλνει μηνύματα αθλητικού περιεχομένου, αλλά να σας πω και την αλήθεια, με το ζήτημα των αθλητικών έχω και εγώ να σας πω αρκετά. Στις 10 περίπου παρά 10 μετά τα αθλητικά δρόμενα και τις αθλητικές εφημερίδες. Πάμε λίγο να δούμε τι άλλο μας απασχόλησε, γιατί πέρα η λαγοκέφαλη, εντάξει, ξέρετε τώρα τι γίνεται, η γνωστή ιστορία. Είχαμε εκτός από όλα τα άλλα και τη μεγάλη συζήτηση που έγινε σχετικά με την ανατίναξη των εσκαφέων της ΔΕΗ. Σε ένα θέαμα το οποίο μας επηρέασε λίγο, κάποιοι μπερδεύτηκαν και νόμιζαν ότι ζούμε μια κατασκοπευτική ταινία ή ότι μας την πέφτουν, ας πούμε, τα Ταλιμπάν και δεν ξέρω εγώ, αδυνάμεις από το εξωτερικό, από φονταμενταλιστικό Ισλάμ. Άλλοι πίστευαν ότι αυτά τα μηχανήματα είναι πραγματικά σε άλλου κινηματογραφικού είδους ταινίες όπως ο Mad Max και βγάζουν νερό, δεν ξέρω και εγώ τι. Και άλλοι φυσικά, εκτός από την μεμσημυρία, εκτός από την μεγάλη αγωνία, άρχισαν να γράφουν σεντόνια στο διαδίκτυο σχετικά με την απολιγνητοποίηση της χώρας. Να σας πω ότι αυτό το θέμα έρχεται και ακουμπάει στο πώς αξιοποιούμε στην χώρα μας τη βιομηχανική μας κληρονομιά. Και δεν θα σας πάω στο θέμα της απολιγνητοποίησης, το γεγονός ότι έχουμε νέου τύπου εργοστάσια στη Γερμανία, ας πούμε, με το λιγνίτη, ότι ο λιγνίτης είναι ένα εφόδιο για μια οικονομία για να μπορεί να αντισταθμίζει και να γίνεται μια ασπίδα στην μεγάλη φόρα που παίρνουν οι αγορές και αυξάνουν την τιμή του ρεύματος, αλλά είναι και αυτό η αγορά της ενέργειας, ξέρετε, ένα χρηματιστήριο το οποίο παίζει ανάλογα με το πώς βαρούν τα ούλια οι μεγάλοι παίχτες. Και το θέμα της απολιγνητοποίησης δεν είναι τώρα. Δεν σας είπα τυχαία ότι χθες μιλάγαμε για τα capital controls, για τα οποία θα μιλήσουμε. Θα σας πω ότι είναι ένα γενικότερο σχέδιο να σκεφτούμε και να ισορροπήσουμε ανάμεσα σε δύο βασικές έννοιες. Η μία είναι στο αν τελικά στα σημεία αυτά υπήρχε δυνατότητα να κάνουμε εξορίξεις. Η δεύτερη, το γεγονός ότι και σε άλλες χώρες αυτά τα μηχανήματα πλέον δεν χρησιμοποιούνται. Και η τρίτη, η απίστευτη προκλητική στάση της κυβέρνησης να βρίσκει τρόπο να εγείρει το κοινό αίσθημα με αυτές τις εκρήξεις. Δεν ξέρω αν και δεν απασχολεί αν αυτό είναι μια πρακτική. Η μια πρακτική σε εκείνη θέα είναι πρόβλημα, αλλά εγώ βλέπω κάτι άλλο. Βλέπω άλλες χώρες να αξιοποιούν αυτή τη βιομηχανική κληρονομιά με έναν άλλο μουσιακό τρόπο, με έναν άλλο τρόπο μετάβασης στη σημερινή εποχή, χρησιμοποιώντας αυτά τα μηχανήματα ως βιομηχανική κληρονομιά. Και όταν βλέπω αυτές τις εικόνες καταστροφής, σκέφτομαι φυσικά τον τόπο μας εδώ. Πώς εδώ στον τόπο μας, ας πούμε, σε λίγο, όχι με ελεγχόμενη καταστροφή, αλλά με πιάτσικο από τις γνωστές κοινωνικές ομάδες που κλέβουν σίδερα, δεν θα μείνει τίποτα στο λιγνητορυχείο Αλιβερίου από την ιστορία, την βιομηχανική κληρονομιά αυτού εδώ του τόπου, για την οποία κάποιοι εξ ημών έχουμε κάνει και μελέτες. Τι θέλω να πω, ότι η αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών που τις προσπερνάει η εποχή είναι σημαντική να γίνεται με έναν τρόπο με απόδοση τιμών εντός αγωγικών, συνδέοντας το παρελθόν με το σήμερα. Σε άλλες περιοχές του κόσμου αυτά γίνονται μνημεία, γίνονται χώροι εκδηλώσεων, αποσυναρμολογούνται με ένα συγκεκριμένο τρόπο για να μπορέσουν να κατανοήσουν οι νεότεροι ποια ήταν η τεχνολογία του παρελθόντος, και ειδικά σε κάποιες περιοχές όπως είναι για παράδειγμα το Αλιβέρι, το Αλμαϊδα, η Κοζάνη, είναι και ένα αντικείμενο πραγματικής μετάβασης από τον εργάτη γης στο βιομηχανικό εργάτη, και είναι και μια απόδειξη πώς μεγάλωσε το βιωτικό επίπεδο ορισμένων περιοχών επειδή υπήρχαν αυτά τα πλέον πεπαλαιωμένα μηχανήματα. Δεν έχουμε κουλτούρα στη χώρα μας να αξιοποιήσουμε τη βιομηχανική κληρονομιά. Έχουμε όμως πολύ μεγάλη ένταση να φωνάξουμε και να αντιδράσουμε σε αυτή την εικόνα καταστροφής που είδαμε. Είναι λοιπόν ένα τρισυπόστατο ζήτημα το πώς επιλέγει η κυβέρνηση να μας πει ότι αυτό το πράγμα έχει τελειώσει για τη χώρα μας,
όταν άλλες χώρες χρησιμοποιούν αποθέματα τέτοιων τρόπων ενέργειας για να αντισταθμίζουν τη μεγάλη ιστορία με τις ΑΠΕ. Είναι πολύ μεγάλο θέμα το γεγονός ότι εμείς έχουμε ΑΠΕ, αλλά δίνουμε το ρευματάκι μας στους Βούλγαρους που βάζουν μπαταρίες και μας το πουλάνε ακριβότερο το βράδυ. Είναι σημαντικό στη χώρα μας ότι τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις κάθε φορά που βγαίνει μια καινούργια τεχνολογία να επιδοτηθούμε για να την εφαρμόσουμε ως αβορίγινες, να κάνουμε το πείραμα. Και φυσικά το τρίτο, ότι δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλλιτεχνικά, πολιτιστικά ως κληροδότημα αυτό που υπήρχε πριν, προτιμούμε να του βάλουμε ένα δυναμίτι και να τελειώνει η υπόθεση. Μη σας πω να το εξαφανίσουμε για πάντα. Αυτή λοιπόν η ιστορία είναι ιστορία κουλτούρας. Τι σας λέω πολλές φορές στο ραδιόφωνο, ότι ό,τι μας συμβαίνει εκεί έξω, από το νεράκι που δεν πίνουμε στο αλιβέρι μέχρι το που θέλουμε να την πάμε τη δουλειά, είναι θέμα κουλτούρας και απαιτήσεων ημών που όλοι μαζί προσθετικά αυξάνουμε το επίπεδο απαίτησης όλης της κοινωνίας. Και βεβαίως, εκτός από τα θέματα του περιβάλλοντος, για τις υψηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα με το λιγνίτη, του εγχώριο καύσιμο δηλαδή, ότι θα μπορούσαμε να έχουμε, αυτό είναι ένα επιχείρημα γιατί δεν πρέπει να έχουμε λιγνίτη, θα μπορούσαμε να έχουμε ενεργειακό απόθεμα να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια εφοδιασμού στη χώρα μας, για να μην έχουμε εξάρτηση από φυσικό αέριο εισαγόμενο και από άλλους τρόπους, αλλά το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε ένα στρατηγικό λάθος. Στρατηγικό λάθος οπτικοποιημένο, και μάλιστα αυτό το στρατηγικό λάθος δεν άφησε κανέναν κυβερνητικό να εξηγήσει κάποια στοιχεία τα οποία όντως υπάρχουν, όπως η δαπανηρή αποκατάσταση ή, ας πούμε, για παράδειγμα το γεγονός ότι εδώ και πολλά χρόνια μερικά μηχανήματα δεν δουλεύουν. Το οικονομικό νήμα λοιπόν πίσω από το κόστος και η ουσία της αξίας της ιστορίας πίσω από το δυναμίτι. Αυτή είναι κατά την άποψη εκπομπής η εικόνα που είδαμε και μας επηρέασε συναισθηματικά. Και δεν είναι μόνο αυτό που είδαμε το τελευταίο διάστημα συμβαίνει. Γιατί σας είπα ότι το προηγούμενο διάστημα είδαμε και την αντίφαση του να συζητάμε στην χώρα μας για τις υπηρεσίες και τους νόμους. Η υπόθεση Αβραμόπουλου και Κατάργκεϊτ είναι μια υπόθεση που δεν μπορεί να φύγει στα ψηλά, γιατί εδώ υπάρχουν σημαντικά ερωτήματα και σήμερα θα τα αναδείξουμε. Γιατί τώρα ο Αβραμόπουλος, γιατί ξαφνικά θυμήθηκαν τον Αβραμόπουλο, γιατί βάζουν στα μανταλάκια τον Αβραμόπουλο, τι συμβαίνει με την Fight Impunity, την εταιρεία, την ΜΚΟ, τι συμβαίνει με την προηγούμενη κλίση του να καταθέσει και την άρνησή του να καταθέσει, και πάνω απ' όλα, εκτός από τη βελγική έρευνα, το πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί ο κάθε πολιτικός στη τηλεόραση να εκφραστεί με τέτοια λόγια, όπως το γεγονός ότι δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά, που είπε ο κ. Σταυρομόπουλος, αποτελεί προνόμιο μόνο για την κάστα των πολιτικών. Είναι θέματα που έχουν απασχολήσει την κοινή γνώμη, και στη σημερινή εκπομπή, εκτός από όλα αυτά, επειδή ακουμπάμε την οικονομία σήμερα, νέο αλλαγή στο νομοκατσέλι, με ρωτάτε θα σας απαντήσω, αλλά και κάτι άλλο που ήρθε στην υποψία εδώ ότι είμαστε στον αέρα και της αρχισυνταξίας, τι συμβαίνει με τους services και τα funds και γιατί όλα αυτά στην οικονομία συνηγορούν σε αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δήλωσε, και το δήλωσε έτσι ευθαρσώς, δεν είναι το διακύβευμά μας να επιλέγουμε τη σύγκρουση, αλλά τη σύγκριση. Η πρόοδος μετριέται με αποτελέσματα και όχι με συναισθήματα. Θυμάμαι αυτό που είπε στην κυρία Ράνια Τζίμα η κυρία Μπακογιάννη πρόσφατα σε συνέντευξη σε αυτά τα ωραία podcast που βλέπουμε στην τηλεόραση, ότι είμαστε καλύτερα από το 2019. Είναι η αδόνιος ρητορική σκέψη. Είναι καλύτερα τα πράγματα το 19. Μην μιλάτε. Είναι τα ράτζα λιγότερα από το 19. Μην εκφράζεστε. Δεν μπορείς να έχεις αντίθετη άποψη. Και επειδή δεν μπορείς να έχεις αντίθετη άποψη, γι' αυτό βλέπουμε και στο μικρότερο κύτταρο όπως ο Δήμος, τις αντιδράσεις αυτές που είδαμε με την παρέτηση της κυρίας Μπάτσα. Δεν δέχεται κανένας αντίλογο πια στην κοινωνία ή του απόλυτου εξοραϊσμού ή της απόλυτης καταγγελίας. Μέση λύση δεν υπάρχει.
Γι' αυτό τα πράγματα όλα ξεκινάνε από την εκπαίδευση. Και επειδή σε λίγα λεπτά θα μιλήσουμε με τον Χριστοπιλάλη για τα εκπαιδευτικά, γιατί είχαμε και τα αποτελέσματα των Πανελλήνιων Εκστάσεων, κάπως έτσι δηλαδή θα ξεκινήσουμε, να κάνουμε μία μικρή εισαγωγή. Γιατί είχαμε και αποτελέσματα, είχαμε τους ανθρώπους που έσπασαν τα κοντέρ, είχαμε παιδιά τα οποία τα κατάφεραν, αλλά είχαμε και αυτό που σας είπα και πριν το προηγούμενο διάλειμμα, το παράδοξο της μεγάλης ψαλίδας μεταξύ των αριστούχων των προηγούμενων τάξεων, που τελικά δεν τα κατάφεραν πολύ καλά στις Πανελλήνιες, ενώ ήταν μαθητές του 19 και του 20 στις προηγούμενες τάξεις του Λυκείου και του Γυμνασίου. Ποια είναι λοιπόν τα στατιστικά που κρίνουν τις βάσεις και τι ακριβώς συμβαίνει με τα αποτελέσματα, αλλά και τι ακριβώς συμβαίνει γενικώς με το μοντέλο του εκπαιδευτικού συστήματος της εκπαιδευτικής αυτής πρόσβασης από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έλεγα λεπτά από τώρα, μετά το μουσικό και το διαφημιστικό διάλειμμα, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Χρήστο Πιλάλη, εκπαιδευτικό, και ήταν και ένας από τους ανθρώπους που βρέθηκε στην ομάδα, την πολιτική ομάδα σκέψης της περίοδου 15 στα θέματα παιδείας, και έχει ενδιαφέρον να συζητήσουμε μαζί του αν τελικά αυτά που ακούμε σήμερα από νέους σχηματισμούς τα ακούγαμε και τότε, με τη διαφορά ότι τότε κάποιοι είχαν δυνατότητα να τα εφαρμόσουν και επιμένουν να πούν ότι μπορούν να τα εφαρμόσουν σήμερα. Είναι αυτό το η απίστευτη αντίφαση της πολιτικής που ισχύει στη χώρα μας. Και μάλιστα θυμίζει αυτό που έλεγε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, ότι η πολιτική είναι η τέχνη του να λες σήμερα τι θα κάνεις αύριο και αύριο να εξηγείς γιατί δεν το έκανες. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι και τις 11. Να ρίξω μια ματιά στα δικά σας μηνύματα.

Έχω την Άννα την Ευαγγελίου εδώ και με επαναφέρει στην τάξη. Εδώ ξέρετε στο είμαστε στον αέρα κυκλοφορεί ένα πινακίδιο. Ένα πινακίδιο. Πώς είναι πώς το λένε αυτό που κάνουν στις ταινίες, σκηνή α, πέμπτο, μπαπ. Ναι, αυτό. Χειριστής πινακιδίου είναι η Άννα Ευαγγελίου στο είμαστε στον αέρα και μου λέει να πάω στο Facebook. Παρά αυτά,

0: Να πάω να στείλω στο κουμπαράκι μου τον Γιώργο, το Γιώργο, την καλημέρα μου. Και καλή εβδομάδα επίσης και σε σένα, κουμπαράκι. Καλημέρα. Καλημέρα. Έχω το Θανάση, ο οποίος μου γράφει εδώ κατεβατά σχετικά με την αρετή την μπάτσα. Θα τα πούμε και αυτά. Έχετε λίγο υπομονή. Και γενικώς δεν είναι μόνο θα τα πούμε. Θα τα πούμε και εις ολόκληρον. Ο Παύλος μας, κουμπαράκι μου, που σήμερα γιορτάζει, είναι, ξέρεις, το νούμερο ένα. Θα του δώσει ένα μεγάλο φιλί από μένα, γιατί το κουμπαράκι μου, ο Γιώργος, ξέρετε, ο γιος του, ο Παύλος, είναι το βαφτιστήρι μου, ο οποίος είναι, πώς βλέπετε εμένα στο «Είμαστε στον αέρα» και είμαι στο μικρόφωνο εδώ πέρα 3 ώρες και βάζω 5 τραγούδια και δεν σταματάω να τα λέω. Έτσι ακριβώς είναι και ο Παύλος όταν είναι στα πάρτι τα δικά του τα παιδικά. Θα του δώσει ένα μεγάλο φιλί λοιπόν στον αγόρι μας που γιορτάζει και φυσικά θα του στείλει τα χαιρετίσματα και τα ραδιοφωνικά του νονού. Θα τον βάλεις να τα ακούσει. Σε εντέλω να το κάνεις αυτό. Έχουμε εδώ πέρα και, και τη Λίνα, η οποία μας γράφει για τους τομεάρχες του Αλέξη Τσίπρα και τον κύριο Μόσχο. Ο κύριος Μόσχος λέει εδώ, θα σφάξει το Μόσχο το σιτευτό. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς, αλλά για τον κύριο Μόσχο ένα σχόλιο έχω να κάνω μόνο. Σε εσάς εκεί πάνω στην Καστοριά, τους φίλους μου, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να είναι σε ένα σύλλογο που λέγεται Μακεδνός, να είναι με τον Τσίπρα και να θέλετε να τον ψηφίσετε? Αυτό δεν το καταλαβαίνω, αλλά μάλλον εγώ δεν έχω την αντιληπτική ικανότητα τη δική σας. Δεν το ξέρω. Σκεφτείτε το εσείς. Έλα, πάμε γρήγορα. Σε διαφημίσεις και μουσική, γιατί επιστρέφω με την πρώτη επικοινωνία της μέρας. Μην φύγετε, έχουμε ξεκινήσει. Λαλίστατη με φόρα, σφαγερά και δημοσιολάβητα όπως πάντα σε αυτό το μικρόφωνο.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
0: Στόχο σου λέω. 2 σίδερα, 1 πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
2: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
0: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
2: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
0: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
2: Ή θέλει επαγγελματία.
3: Τέντο Διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης, με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τεντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
4: Τέντο Διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
0: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
2: Επιτέλους, ναι!

0: 2,2 FM.
1: Τρεις ημέρες συναυλία. Κι όμως το έκανε ο Bruce Springsteen στις 29 Ιουνίου του 1984 σαν σήμερα και μετά συνέχισε απτόητο στην περιοδία του. Ένα χρόνο μετά, το 1985 σαν σήμερα, οι U2 έδιναν συναυλία στο Δουβλίνο που είναι και ο τόπος καταγωγής τους. Ωστόσο, οι 55.000 φαν που συγκεντρώθηκαν για να τους ακούσουν ήταν λίγοι μπροστά σε αυτούς που άκουσαν τους Oasis το 1994 σαν σήμερα όταν εμφανίστηκαν στο BBC ερμηνεύοντας το Shake Your Maker. Χιλιάδες φαν απέκτησε η Beyoncé το 2003 σαν σήμερα όταν το Crazy Love βρέθηκε στην κορυφή των charts και έμεινε εκεί 5 εβδομάδες.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Επιστροφή λοιπόν στο Είμαστε στον αέρα, 9 και 3 πρώτα λεπτά. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο. Καλημέρα στο group των 9, δηλαδή στους φίλους που μπήκαν μόλις τώρα και συντονίστηκαν μαζί μας, είτε αυτούς που οδηγούν στο χειρότερο οδικό δίκτυο της Ευρώπης, είτε βεβαίως εκείνους που έχουν κάνει μία. Θα μπορούσα να πω ένα δεύτερο γέμισμα στον καφέ τους από τις 8 το πρωί και επέστρεψαν μετά το πολύ ωραίο τραγούδι που ακούσαμε από την αγαπημένη μου φίλη τη Φλόρα Χερουβίν πριν. Είσαι το δάκρυ μου, αγαπημένη συμμαθήτρια από την Αθήνα, και τη στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Και κάπως έτσι μουσικά θα πάμε και στον πρώτο καλεσμένο της μέρας να μιλήσουμε για τα ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση. Είναι ο Χρήστος Πιλάλης στην άλλη της γραμμής. Χρήστο, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Καραγιάννη, καλημέρα Κώστα.
0: Να μιλάμε στον ελληνικό, αγαπητέ Χρήστο. Έτσι, ναι. Η οικειότητα είναι πολύ σημαντική για τους φίλους που μας παρακολουθούν, το γνωρίζεις πολύ καλά. Και έκανα μια εισαγωγή πριν, γιατί μιλούσαμε στο τηλέφωνο για τις Πανελλήνιες. Να πω ότι ο Χρήστος Πιλάλης είναι εκπαιδευτικός, έχει μια διαδρομή, γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα. Και πρέπει να σου πω ότι εκτός από τα αποτελέσματα τα οποία φέτος εμένα προσωπικά μου δημιούργησαν ένα παράδοξο, και το παράδοξο είναι και λίγο πολύ παραγωγικό. Δηλαδή, από τη μία είδα μαθητές οι οποίοι πήγαν με φόρα τρίτη λυκείου, ξέρεις, με αυτή την πολύ μεγάλη ιστορία των βαθμολογιών που είναι μέχρι 18 νομίζω. Δεν ξέρω αν κυκλοφορεί κάτω από 18 πια στην ελληνική κοινωνία βαθμός. Και βλέπουμε κάποια αποτελέσματα που δεν μπορούν να μας συγκινούν. Ταυτόχρονα έχουμε τη μεγάλη πίεση, αλλά αυτό που έχει πολύ μεγάλο ζουμί είναι ότι διαβάζω μια δικιά σου τοποθέτηση εδώ, η οποία κυκλοφορεί φυσικά και στο διαδίκτυο ηλεκτρονικό τύπο, σχετικά με τις νέες προτάσεις εδώ του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και ειδικά του κυρίου Γαβρόγλου, του πρώην Υπουργού Παιδείας, ο οποίος μιλάει για την ατολμία να αλλάξουμε το εκπαιδευτικό σύστημα. Και εσύ ξέρεις πολύ καλά, πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι αυτό ήταν προγραμματικές δηλώσεις και μάλλον ήταν στη σκέψη του ΣΥΡΙΖΑ την εποχή του 2015, αλλά κανείς δεν τόλμησε να το πετύχει. Και ξέρεις τι σκέφτηκα εγώ με όλη αυτή τη συζήτηση για να σου δώσω την πάσα. Αυτό που έλεγε ο Τσόρτσιλ, τον οποίο νομίζω θα συμφωνήσεις, ότι η πολιτική είναι τελικά η ικανότητα να παρουσιάζει σήμερα τι θα γίνει αύριο και να εξηγείς αύριο γιατί δεν έγινε.
1: Και αυτό είναι μια ερμηνεία. Θα συμφωνήσω πάντως στο ότι. Θες να πεις κάτι άλλο, μπορώ να σχολιάσω.
0: Όχι, ο λόγος εσένα, πάμε. Πρώτα απ' όλα θέλω να σχολιάσεις λίγο το θέμα των. Πώς είδες τα αποτελέσματα, έτσι. Και γιατί είχαμε κάποιους πολύ καλούς μαθητές, αλλά είχαμε και αυτή την ψαλίδα που λέω εγώ, που δεν συνάδει με το τι αποτελέσματα έχουμε στο σχολείο πριν από τρίτη λυκείου, για να πάμε μετά να δούμε μαζί πώς θα μπορούσε αυτό να αλλάξει κάποια στιγμή, έτσι, κάτι πιο ανθρώπινο και κάτι πιο ουσιώδες για την πολύ πρόσβαση σωστά των παιδιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Πολύ σωστά. Η ιστορία των πανελλαδικών, πρώτα να κάνω ένα γενικό σχόλιο, είναι μια φθοροποιός τελείως διαδικασία, η οποία βάζει τα παιδιά σε μια κατάσταση να απαξιούν υποχρεωτικά για το μορφωτικό, τον αυτόνομο που θα έπρεπε να έχει μορφωτικό ρόλο του λυκείου, και να ασχολούνται αποκλειστικά με την επιτυχία, έτσι, και την βαθμοθυρία. Αυτό είναι λογικό. Και εγώ και τα παιδιά μας και όλες οι γενιές εκεί έχουμε οδηγηθεί τελικά. Αυτό βέβαια αποδυναμώνει μια πολύ κρίσιμη βαθμίδα, όπως είναι η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από την μορφωτική διαδικασία, και μας κάνει όλους στη λογική της απομνημόνευσης, έτσι, και της όχι της κριτικής γνώσης κάποια συγκεκριμένα χρόνια. Έχουμε δε πάρα πολλά μεγάλη πίεση, στρεσογόνα κατάσταση, ψυχολογικά προβλήματα που δημιουργούνται σε πάρα πολλά παιδιά, και προφανώς μια διαδικασία η οποία είναι στιγμιαία, θα έλεγα εγώ, μπροστά σε όλα αυτά τα χρόνια, στα τρία χρόνια ας πούμε του λυκείου, αν πάρουμε το λύκειο, μια διαδικασία στιγμιαία δεν μπορεί να κρίνει την πραγματική, το πραγματικό μορφωτικό γνωστικό επίπεδο που έχει ένα παιδί, με αποτέλεσμα να έχουμε και σε εισαγωγικά εκπλήξεις. Βέβαια τα παιδιά δεν είναι ούτε άλογα κούρσας, ούτε ποδοσφαιρικές ομάδες που κυνηγάνε το πρωτάθλημα, και γι' αυτό πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε διαφορετικά. Και γι' αυτό μου κάνει εντύπωση και αυτή τη στιγμή η δήλωση που κάνει ο Γαβρόγλου, ο οποίος δεν είναι ένας τυχαίος πανεπιστημιακός, όπως είπε και εσύ, ήταν τρία χρόνια υπουργός παιδείας, το Μάιο του 2019, οφείλω να σου πω, όπου βάζω και αυτή την παράμετρο, δεν την γράφω στα σχόλιά μου. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ ξέραμε δημοσκοπικά το ότι θα ήταν σχεδόν αδύνατο να κερδίσουμε τις εκλογές του 19. Το γνωρίζαμε ότι ήταν δύσκολο έως αδύνατο. Άρα λοιπόν σε μια τέτοια περίοδο, Μάη του 19, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζει ή φαντάζεται ότι δεν θα κερδίσει τις εκλογές, περνάει μια ρύθμιση ενός μέτρου, το οποίο εγώ το θεωρώ άριστο το μέτρο. αυτό. Αλλά το Μάιο του 19, ενώ είναι, είμαστε τότε κυβέρνηση, το λέω γιατί συμμετείχα και εγώ, είχα υπάρξει και σε διάφορες μεσαίες κυβερνητικές θέσεις, θα μπορούσαμε να το κάνει να γίνει το 18, το 17, δεν λέω το 16, εντάξει, γιατί θα ήταν πολύ όψιμο μόλις, ας πούμε, ακόμα προσπαθούσε να πατήσει η χώρα και η κυβέρνηση στα βήματά της. Λοιπόν, νομοθετεί το Μάιο του 19 την ελεύθερη πρόσβαση στις σχολές χαμηλές ζήτησης, δηλαδή σε αυτές που δεν είναι η υποψηφιότητα των μαθητών και των μαθητριών πολύ μεγάλη. Πολύ θετικό μέτρο, κατά τη γνώμη μου. Έτσι. Λοιπόν, το νομοθετεί, αλλά όπως γράφει ο ίδιος στο βιβλίο και μάλιστα στα σχόλια που έχω γράψει και σε κάποιο άρθρο, επειδή πολλά λέει ο καθένας, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι όλα.
0: Να σου πω για να καταλάβουν και οι ακροατές ότι έχεις επισημάνει στο βιβλίο του Γαβρόγλου σχετικά με την.
1: Στη σελίδα 32 του
0: ακριβώς.
1: Βιβλίου έχει βγάλει μετά απολογιστικά.
0: Πέντε φορές τη λέξη φοβήθηκα, διάβασα εγώ.
1: Ακριβώς αυτό. Λέει ότι φοβήθηκε λοιπόν να το υλοποιήσει, ενώ το ψήφισε, θα έλεγα εγώ γιατί δεν το έκανε, δεν το έβαλε στα μηχανογραφικά του 19. Αλλά γράφει επίσης ότι φοβήθηκε να το κάνει και νωρίτερα. Διότι ενδεχομένως η κριτική, ας πούμε, του Μητσοτάκη τότε ως αντιπολίτευση θα ήταν πολύ μεγάλη. Φοβήθηκε λοιπόν. Άρα νομοθέτησε κάτι σε μια έτσι λίγο περίεργη περίοδο, όπου θα έλεγε κανείς κακόπιστος ότι εντάξει, ήξερε ότι μπορεί να το εφαρμόσει κιόλας. Τώρα, με αυτό που το σχολείο.
0: Να διαβάσω μία φράση μόνο από το απόσπασμα αυτό, έτσι, να πούμε λίγο ότι είναι από το βιβλίο «Τα κοινά της παιδείας», το οποίο βγήκε το 2021 και παρουσιάζει ουσιαστικά τα πεπραγμένα, αλλά εδώ έχει μια φράση που νομίζω δίνει και τον τόνο για το πώς και πώς πολιτικά δρούν τα κόμματα. Η ψήφιση του νόμου νωρίτερα θα απέτρεπε μια τέτοια απόφαση, θα μας έδινε περισσότερο χρόνο να εξηγήσουμε τις ρυθμίσεις για να τις καταλάβουν μαθήτριες, ναι μεν, από την άλλη θα δίναμε περισσότερο χρόνο στις επιθέσεις αντιπολίτευσης, λέει Χρήστο εδώ στο τέλος.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι δεν το πιστεύαμε ουσιαστικά ότι μπορούμε να το κάνουμε, να το περάσουμε.
1: Ναι.
0: Και ενώ στην πραγματικότητα είναι μια βάση για να πάμε στο θέμα, δηλαδή στο γιατί δεν μπορούν τα παιδιά να έχουν μια πρόσβαση καλύτερη, ενισχύοντας ουσιαστικά το ρόλο του λυκείου, να είναι τα παιδιά δηλαδή, σε μια διαδρομή στο λύκειο, έτσι ώστε κάποια στιγμή να τελειώσει αυτή η ψηφοφόρα διαδικασία των Πανελληνίων και να πάμε σε ένα σύστημα που εγώ το ονομάζω και σύστημα που θα χρειαστούμε και υποδομές για να το πραγματώσουμε, Χρήστο.
1: Βεβαίως, Κώστα, πρώτα απ' όλα, το μόνο που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι το σχόλιο το δικό μου δεν έχει να κάνει από μια διάθεση αντιπολίτευσης. Και να ξεκαθαρίσω προς τον Γαβρόγλου και προς το νέο κόμμα του Τσίπρα. Να ξεκαθαρίσω το ότι θεωρώ την κυβέρνηση αυτή που σήμερα κυβερνά την αθλειότερη κυβέρνηση, έτσι, και στο κομμάτι της παιδείας, ας πούμε, ακόμα παραπάνω, αν θέλετε, γιατί το βιώνω και ως εκπαιδευτικός. Λοιπόν, την αθλειότερη που υπάρχει στη μεταπολίτευση. Άρα λοιπόν, ένα και στο χέρι, έτσι. Δεν έχω καμία λοιπόν, απλά έχω την πίκρα ενός ανθρώπου που πάλεψε για χρόνια για μια άλλη εκπαίδευση μέσα από ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο και όταν έφτασε να νομοθετήσει έστω αυτό το θετικό, ας πούμε, κομμάτι, κατά την άποψή μου, έτσι, θετικό, της ελεύθερης πρόσβασης στις σχολές μη χαμηλής ζήτησης, τότε δεν τόλμησε να το κάνει. Δηλαδή,
0: και σήμερα το υπόσχεται προεκλογικά, δηλαδή είναι σημαντικό και αυτό να το πούμε. Δεν είναι αντιπολίτευση να πούμε ότι πώς υπόσχεσαι κάτι που θα μπορούσε να κάνεις και δεν το έκανες, αυτό λέμε.
1: Ναι, το μέτρο αυτό λοιπόν που το Μάη το ψήφισε η κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ, το αμέσως μετά η Νέα Δημοκρατία αναμενόμενο το κατήργησε. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία με την πολιτική της δείχνει περίτρανα καθημερινά το ότι δεν θέλει τα παιδιά να μορφώνονται. Θέλει όσοι επιχειρούν να μορφωθούν παραπάνω να πηγαίνουν σε κολέγια ιδιωτικά, σε ιδιωτικά πανεπιστήμια κτλ. Σε ιδιωτικά σχολεία. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι μία και το ξέρουμε. Εμένα το παράδοξο είναι το ότι τελικά δεν εφαρμόστηκε από τον Γαβρόγλου που το ξαναβάζει τώρα πάλι στην ατζέντα. Λοιπόν, τώρα μιλώντας για το μεγάλο θέμα των Πανελληνίων, να πω το ότι έχει βέβαια αυτό το πανθεμολογούμενο απέναντι σε μια χώρα που βρίσκει της διαφθοράς της αδιαβλητότητας, όμως βάζει μπροστά μας στα παιδιά, δηλαδή βάζει απίστευτους ταξικούς φραγμούς, διότι εάν δεν πάνε φροντιστήριο, αρκετά μπορούν να μπουν και έτσι, αρκετά πολλά άλλα όμως δεν μπορούν να μπουν χωρίς να έχουν τη στήριξη του φροντιστήριου. Και εδώ λοιπόν έχω μια άποψη που δεν είναι προσωπική, είναι άποψη που την έχει μελετήσει πολλοί κόσμος και πολύ εκπαιδευτική και από από εδώ και χρόνια, και είναι η ελεύθερη πρόσβαση, σταδιακή ελεύθερη πρόσβαση, θα λέγα, για να μην τρομάξουν. Να πω μόνο ένα στοιχείο, ότι στην καταμέτρηση που είχα κάνει το 2024 στις πανελλαδικές, ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων για κάθε είδους σχολή, δηλαδή ανώτατες εκκλησιαστικές, ακαδημίες, ασπέτες, στρατιωτικές, αστυνομικές, πυροσβεστικές, εμπορικό ναυτικό κτλ., ήταν 73.000. 73.000. Ήταν όλοι υποψήφοι. Αυτοί που δηλώσαν υποψήφοι. Αυτοί που μπήκαν τελικά σε όλες τις σχολές αυτές ήταν 63.000. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι μεγάλο το χάσμα του να επιχειρήσεις ως κυβέρνηση, να επιχειρήσει μια κυβέρνηση να ικανοποιήσει την είσοδο των παιδιών. Το ότι μπαίνει κάποιο σε ένα πανεπιστήμιο δεν πάει να πει ότι θα του δώσουν το πτυχίο στο χέρι. Έτσι. Θα περάσει, σπέβδω δηλαδή να πω το επιχείρημα που λένε πολύ καλά, θα τα μοιράζουμε τζάπα. Όχι. Στη διαδικασία λοιπόν της φθοροποιούς σε μια ευαίσθητη ηλικία των 16-17 χρονών, όπου τα παιδιά μπαίνουν στη μέγενη, θα την αφήσουμε τα παιδιά να διαβάζουν αυτό που θα τους παρέχει ένα πιο πλούσιο πρόγραμμα, έτσι, εκπαιδευτικό από αυτό που υπάρχει στο Λύκειο, ακόμα ενισχυμένο, διότι σήμερα υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, και μετά θα μπαίνουν σε ένα προπαρασκευαστικό έτος, το λέω εδώ αυτό, προκειμένου να δούνε και το πού θα μπορούσαν να πάνε, το οποίο θα έχει κάποιες εξειδικεύσεις. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι το ένα προπαρασκευαστικό έτος που θα μετράει κανονικά ως έτος, όχι υγείας. Ένα που θα είναι τεχνολογίας, ας πούμε, κτλ. Το θέμα των το πού θα βρίσκονται τα παιδιά αυτά, που σε ποιους χώρους κτλ., εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό έτσι και από την επιχορήγηση. Οπότε να θυμίσω ότι η επιχορήγηση η κρατική για την εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι στο 2,5% επί του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, τραγικά μικρότερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μέσος όρος είναι γύρω στο 4,9 με 5, παίζει ανάλογα τη χρονιά. Δεν μιλάω για σκανδιναβικές χώρες που δίνουν 6,5-7%. 7,5% κάποιες επί του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος για την παιδεία, εδώ είμαστε στο 2,5%. Προφανώς λοιπόν, όταν εσύ δεν θέλεις ως χώρα να στηρίξεις την εκπαίδευση, λογικό είναι ότι θα βρεθούν και προβλήματα, πού να τους βάλω, τι να κάνω κτλ. Αλλά είναι το θέμα μιας πολιτικής επιλογής. Και πολιτικές επιλογές, όπως ξέρουμε, η παρούσα κυβέρνηση προφανώς δεν την έχει.
0: Πάντως αυτό σαν σκέψη, επειδή εγώ την εντύπωση ότι δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό, ούτε θα κορμίσουμε γλάφκα εις Αθήνας. Υπάρχει, είναι σε χώρες πολλές αυτό σαν πρότυπο. Δηλαδή,
1: και στη Γερμανία.
0: Στη Γερμανία. Εγώ θα σου πω και το πολύ περίεργο παράδειγμα, αλλά έχει μια λογική στην Αμερική, όπου κάποιος μπορεί να είναι ντραμίστας, ας πούμε, στην Πάντα και μπορεί να πάρει στο Yale μια υποτροφία, αλλά πρέπει να την ολοκληρώσει χωρίς εκπτώσεις τη σπουδή του, φίλε Χριστό. Δηλαδή, αυτό που λέμε ότι τα παιδιά κοπιάζουν και λέμε πολλές φορές, γιατί εμείς είμαστε παιδιά των Πανελληνίων, εκστάσεων με τις δέσμες, και εγώ και εσύ κλπ. Έτσι δεν είναι? Οπότε ξέρουμε πολύ καλά ότι η μετάβαση δεν έγινε ποτέ όπως θα έπρεπε. Δηλαδή, να αναπτυχθεί η διαδικασία γνωστική διαδρομή των παιδιών στο Λύκειο, το οποίο ανεβάζει τον πύχη των προσδοκιών και των γονιών και των εκπαιδευτικών, και γίνεται μια μετάβαση ευρυθμή. Ναι. Για να επιλέξουν τα παιδιά αργότερα ποιες σχολές. Εγώ θα το πω πολύ απλά, ίσως οι περισσότεροι το θυμούνται. Ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός, που θα έπρεπε να είναι ένα από τα πιο σημαντικά μαθήματα, όπως ας πούμε παράδειγμα στα πανεπιστήμια έχουμε το σεμινάριο τελειοφύτων, Χρήστο, έτσι, κάτι τέτοιο, για να γίνει μια μετάβαση. Είναι ένα μάθημα σαν χλαμάρας, αν μπορώ να το πω έτσι στο ραδιόφωνο, ενώ θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Συμφωνώ. Ένα σχόλιο μόνο να κάνω, επειδή το έχω ψάξει, το θέμα των υποτροφιών στην Αμερική έχει πολλά προβλήματα μπάζεις προς το εξής. Θα σου πω το ότι είναι κατεγεγραμμένο και έχουν πάει και σε δικαστική οδό κτλ. Κρούσματα ανθρώπων, εκατομμυριούχων ή γενικώς εχόντων πολλά χρήματα, οι οποίοι αγοράζουν θέσεις για τα παιδιά τους σε ομάδες. Μπορεί δηλαδή το παιδί να μην αξίζει να μπει σε μια ομάδα αθλητική, προκειμένου να εξασφαλίσει, δηλαδή έχει πάρει μια άλλη διάσταση, προκειμένου λόγω της υποτροφίας η ομάδα βγαίνει πρωταθλήτρια, ας πούμε, στην πολιτεία και παίρνει υποτροφία και μπαίνει το παιδί. Αυτό έχει πάρει, είναι ραγδαίο, δεν είναι δηλαδή. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να διεκδικήσουν μια αθλητική, ας πούμε, επιβράβευση, διάκριση, για να μπορέσουν να πάρουν υποτροφία. Θεωρώ ότι η Γερμανία είναι ένα παράδειγμα όμως, όπου με το Abitur είναι ένα σαν πτυχίο, ας πούμε, με το οποίο σε σχολές χαμηλής ζήτησης ξέρεις ότι ή θα σε πάρουν αμέσως, ή αν δεν σε πάρουν την πρώτη χρονιά, σου βάζουν, ανάλογα με τη βαθμολογία που έχεις, ότι σε δύο ή σε τρία το πολύ χρόνια, σε δύο ή σε τρία χρόνια, είσαι δηλαδή σε μια κατάταξη και μπαίνεις. Δηλαδή σε πάρα πολλές, ένας μεγάλος αριθμό, ένα μεγάλο ποσοστό σχολών, έχεις ελεύθερη πρόσβαση, αν όχι στον πρώτο χρόνο, στο δεύτερο τρίτο. Όπου εδώ ξέρουμε ότι εντάξει, πολλοί κόσμος μπαίνει και με τη δεύτερη και με την τρίτη, και εδώ ένα μήνυμα που θα ήθελα απέναντι, έτσι, αν μας ακούνε νέα παιδιά που δώσαν και δίνουν πανελλαδικές, είναι ότι αν πετύχανε, μπράβο και συγχαρητήρια για τον κόπο του. Συγχαρητήρια νομίζω αξίζει σε όλα τα παιδιά που έχουν τραβήξει αυτό το λούπι.
0: Σε όλα τα παιδιά.
1: Θέλοντας να μπουν κάπου, αλλά κανείς και καμία να μην απογοητεύεται. Εγώ βλέπω τώρα κοντά στα 60 συνομιλίκους μου οι οποίοι σπουδάζουν, κάνουν τα πτυχιακά, αλλά κάνουν και προπτυχιακά. 30, 40, 50, που η μόρφωση είναι κάτι το οποίο δεν θα πάψει εκ των πραγμάτων. Άλλωστε στην εποχή μας. Πολλές από τις γνώσεις γίνονται παροχημένες μετά από λίγο, οπότε αναγκαζόμαστε.
0: Ακριβώς. Θέλει εξειδίκευση συνέχεια.
1: Άρα, μια αποτυχία ή και δύο, θα έλεγα εγώ, να μην πτωεί κανέναν. Η ζωή είναι μπροστά, ιδίως για νέους ανθρώπους. Και απλώς εμείς οι μεγαλύτεροι οφείλουμε να φτιάξουμε ένα πολύ καλύτερο σύστημα, προκειμένου αυτά τα παιδιά και τα επόμενα να μην συνεχίζουν να δεινοπαθούν, ας πούμε, για κάτι το οποίο του στερεί και τα χρόνια του λυκείου από μια αμυγώς μορφωτική διαδικασία και τα βάζει απλώς να είναι άλογα κούρσας, έτσι.
0: Και βεβαίως αυτό το σχόλιο θα κλείσουμε, Χριστό, γιατί είναι το πιο σημαντικό. Η αποτυχία είναι μέρος μιας διαδικασίας επιτυχίας και δεν τελειώνει φυσικά ο κόσμος. Υπάρχουν εκεί έξω μεγάλες δυνατότητες πια και η τεχνολογία βοηθάει. Ωστόσο, πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς πάνω απ' όλα. Αλλά και οι κοινωνίες, ανεβάζοντας τον πύχη λίγο, να θέλουμε το σχολείο να είναι ελκυστικό το σχολείο πάνω απ' όλα, να είναι μια εμπειρία το σχολείο. Και από εκεί και πέρα, η τριτοβάθμια εκπαίδευση όντως χρειάζεται η πρόσβασή της. Είναι και θέμα υποδομών. Μπορεί να κάνουμε μια τεράστια συζήτηση μαζί και ανταλλακτικά προγράμματα κάποια στιγμή και στο μέλλον σίγουρα. Γιατί και αυτό. Γιατί και αυτό είναι θέμα. Είναι και θέμα σοβαρό.
1: Μόνο μια φράση. Τα αναλυτικά προγράμματα μέχρι τώρα είναι όλα ταγμένα σε μια λογική αυτή απομνημόνευση και όχι κριτική, που εδώ στην Ευρώπη και σε πολλές άλλες χώρες είναι εδώ και δεκαετίες ανεπτυγμένα, επάνω σε μια κριτική αντίληψη των πραγμάτων.
0: Δηλαδή, και ξέρεις γιατί είναι σημαντικό αυτό που λες. Γιατί είναι σημαντικό. Ναι. Γιατί, και το έχουμε θέμα σήμερα στην εκπομπή. Γιατί με την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης ήδη πιέζεται, μηδενίζεται η κριτική σκέψη. Δεν βάζουμε σκέψη σε τίποτα. Φαντάσου να είμαστε και να κάνουμε και παπαγαλία.
1: Έτσι, ακριβώς. Πάρα πολύ σωστό αυτό που το σχόλιο σου. Βέβαια.
0: Λοιπόν, ήταν ο Χρήστος Πηλιάλης. Τον ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση.
1: Εγώ ευχαριστώ, Κώστα. Να είσαι καλά.
0: Την καλημέρα μας και θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα.
1: Βεβαίως, γεια.
0: Λοιπόν, εκπαιδευτικό σύστημα και ξέρετε πολύ καλά, να πω και εγώ με τη σειρά μου εδώ, συγχαρητήρια φυσικά στα παιδιά τα οποία έκαναν αυτό το βήμα και αυτό το καλοκαίρι θα είναι ένα καλοκαίρι όπου θα πάνε στις πόλεις που είναι να φοιτήσουν κλπ. Βεβαίως να πω πολλά συγχαρητήρια στους γονείς, αλλά για την στήριξη και την πραγματική στήριξη, όχι τη στήριξη αυτή, την στήρα του απόλυτου πρέπει. Και βεβαίως να πω και να συνδράμω κι εγώ σε αυτό ότι κανένας δεν μπορεί να θεωρείται αποτυχημένος με την στενή έννοια του όρου, ακριβώς γιατί στη ζωή υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες και δεν είναι οι πανελλήνες στο τέλος του κόσμου, είναι όμως μια ουσιαστική διαδικασία και πραγματικά χρειάζεται να βάλουμε σκέψη στο πώς μπορεί το σύστημα να γίνει πιο ελεύθερο, πιο εύκολο, πιο δημοκρατικό και γενικώς να αλλάξει σε πρότυπα τα οποία βλέπουμε και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι και τις 11. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψω για τη βόλτα μας σε πρωτοσέλιδα αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων της μέρας. Έχουμε βάλει πολλά στη φαρέτρα μας. 10 έχουμε τον Γιάννη Σκιανή, τον πρόεδρο των ταξιαρχών. Να μιλήσουμε για τις 4 Ιουλίου. Έχουμε τον δρόμο θυσίας Κακολύρη 1944 στους ταξιάρχες. Και έχουμε και συναυλίες, έχουμε εκδηλώσεις. Το Ράδιο Λιβέρινα θα είναι εκεί βεβαίως. Και όλα αυτά αμέσως μετά την ανάπαυλα. Έχω και θέματα βάλει αρκετά πράγματα στη φαρέτρα. Θέματα που έχουν να κάνουν και με την οικονομία, αλλά και με αυτά που μας απασχόλησαν τις μέρες που δεν ήμασταν εδώ φυσικά. Qatar Gate και οικονομία και όλα τα υπόλοιπα. Να πω τις καλημέρες μου στο Facebook, γιατί μας φύγει το διάλειμμα τώρα. Ζήτω που καήκαμε και η Άννα Ευαγγελίου εδώ μου σηκώνει τα ταμπελάκια, τα πολύ όμορφα ταμπελάκια. Τι μας γράφει εδώ ο Γιώργος, θα είναι το αφεντικό λέει σήμερα. Μιλάει για το βαπτιστήρι μου τον Παύλο που γιορτάζει σήμερα και το παιδί αυτό γεννήθηκε και βαπτίστηκε για να είναι αφεντικό. Λοιπόν, καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα Κώστα, καλή εβδομάδα σε ένα και σε όλο το ράδιο Αλιβέρι 1. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Επιστρέφω και με υπόλοιπα μηνύματα αμέσως μετά τη μουσική που έρχεται και το διάλειμμα και φυσικά πρωτοσέλιδα. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ, εσείς εδώ, εμείς εδώ. Η Άννα Ευαγγελίου ετοιμάζεται για τις 11, οπότε η παρέα είναι μια χαρά. Για μουσική. Ευθύς αμέσως.

Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Χιούγκελ, Ντέιβιντ Γκέτα και Φρέντς Μοντάνα ενώνουν τις δυνάμεις τους και κυκλοφορούν το Sign. Ένα από τα τραγούδια που σίγουρα θα ακούσουμε πολύ αυτό το καλοκαίρι. Ο Γάλλος Διάβενερ συνεργάζεται με τη θρηλυκή Ultra Nate και

0: 5 λεπτά από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και τώρα κλείσε ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και επιχείρησης. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση, όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Ακούτε το ράδιο Αλβέρις 1. Αλβέρις 1. Ακούτε το ράδιο Αλβέρις 1.
2: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Πάμε επιστροφή εδώ στο Είμαστε στον Αέρα και ήρθε η ώρα για την βόλτα μας στα πρωτοσέλιδα αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων της μέρας. Ξεκινάμε με τις πολιτικές και τα νέα. 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Κληρονομιές ακινήτων. Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι πριν αποδεχθούν ένα ακίνητο. Τι πρέπει να ελεγχθεί σε ένα διαμέρισμα πριν μεταβιβαστεί. Από Ελλάδα και Ισραήλ άσκηση απάντηση στην Τουρκία. Μαχητικά των δύο χωρών θα πετάξουν νότια της Κρήτης λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του αρχικού Γεν στην Ιερουσαλήμ. Ενώ η Τουρκία προσεγγίζει την Αίγυπτο. Προς τις κάλπες, επιτελεία στη θέση συναγερμού. Μητσοτάκης από τον έλεγχο της γειτονιάς. Ανδρουλάκης από την πίεση στον κάλοπο. Τσίπρας από το άγχος της τελέχωσης. Και η Μαρία Καριστιανού υπό το φόβο νέων αποχωρήσεων. Πάμε και στην εφημερίδα Απογευματινή. Μυστικά και παγίδες για τις 72 δόσεις και τον εξοδικαστικό, τα υπέρ και τα κατά για κάθε μία από τις ρυθμίσεις. Σε ποιους απευθύνονται τα δύο νέα εργαλεία διευθέτησης οφειλών και γιατί ταιριάζουν όλα για όλους. Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα επιτόκια, ο διακανονισμός των χρεών, τα κόστη και τα ωφέλη. Η Γαλάνη μάγεψε στο Σούνιο με τον Τσιτσάνη και προσλήψεις περισσότεροι γιατροί από ποτέ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Επιμερίδα των συντακτών, το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Προεκλογικός απολογισμός για την γαλάζια επταετία. Εξοραϊσμένη εικόνα για τα 7 χρόνια διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Συγκυχθείως για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και την απαξίωση των θεσμών. Σκληρή κριτική από το Πασόκ. Το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών διακυβέρνηση ετοιμάζει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, σκληρό παζάρι για τις νέες άδειες. Ελεύθερος τύπος, όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές για όσους βγαίνουν στη σύνταξη φέτος, πώς διαμορφώνονται οι συντάξεις γύρατος αναπηρίας και θανάτου, αναλυτικοί πίνακες για όλες τις κατηγορίες. Η πρόοδος μετριέται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πυραυλοκινητήρας Made in Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μια ακόμα επιτυχία της φοιτητικής ομάδας των μηχανολόγων μηχανικών. Πάμε στο μανιφέστο, ο νονός των Capital Controls. 11 χρόνια μετά την καταστροφή, ο Τσίπρας επέστρεψε ιδίως και χειρότερος. Είχε πλάκα και μπόλικο θράσος ο Ελασίτης, πρόεδρος ανήμερα της μαύρης επετείου που έκλεισε τις τράπεζες. Πάμε στην Εσπρέσο. Ο Γρηγόρης, όπως δεν τον έχετε δει ποτέ, για πρώτη φορά χωρίς πούδρα δημοσιότητας, ο Άγιος Παΐσιος, ο Ηρακλής και το χθες, η εξομολόγηση σε τρισέλιδη συνέντευξη του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Η Σκορδά χωρίς νηφικό έκλεψε την παράσταση από την Ήφη Κονομάκου στην Πάρο με το γαμπρό που δεν την άφηνε ούτε λεπτό. Πάμε στο κόντρα, οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι. Έξαλλος ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη που ερμηνεύεται ως θετική στάση του Προέδρου ΤΑΜ στην ίδρυση νέου κόμματος. Ποιος επιφανής παράγοντας της ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού. Το τρίπτυχο Τσίπρα, ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός και νέα μεταπολίτευση και νέος αυτοδιοικητικός κώδικας. Ποιες είναι οι 5 σοβαρές αλλαγές στα ακίνητα. Πάμε στην εστία με τη σφραγίδα των συμμάχων. Συνάντηση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σε μια ευαίσθητη συγκυρία την ώρα που εκείνος βρίσκεται στην τελική ευθεία ίδρυσης κόμματος γραμματέα στρατηγού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας να καταργήσουμε το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών και να επιστρέψει ο Σαμαράς.

Περνάμε στην πολιτικά. Λιχηρό μήνυμα Μητσοτάκη. Απέναντι στην αντιπολίτευση επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση. Ο Πρωθυπουργός έκανε τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019 μέχρι σήμερα. 9 στις 10 προεκλογικές δεσμεύσεις έχουν ήδη γίνει. Χρυσές απάτες, 14 εκατομμύρια ευρώ με τραπεζικές κάρτες. Γερή μπάζα μέσα σε ένα χρόνο από ψηφιακά κυκλώματα που έκτισαν ανυποψία στους πολίτες. Και αποκλειστικά στην πολίτικα, ο Δήμος Αλίμου, η αντιπολίτευση καταγγέλει μπεγμό κονδύλι για τον παιδικό σταθμό. Πάμε και στην Δημοκρατία. Φέση 10 δις ευρώ στις πλάτες φορολογουμένων. Αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες. Έργα που έχουν συμβασιοποιηθεί, αλλά δεν θα προλάβουν να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά κονδύλια, θα περάσουν τελικά στον κρατικό προϋπολογισμό. Επιστολή βόμβα του Μητσοτάκη. Στον Μητσοτάκη, κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια ζητάω. Φεύγας, ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας Νέας Δημοκρατίας. Και κίνδυνος να μετακυλιστούν στους ιδιοκτήτες τα δημοτικά τέλη. Μεγάλο πρόβλημα στα ενοικιαζόμενα ακίνητα με το νέο κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων της μέρας. Πάμε σε σύντομα μια ανάπαυλα μουσική και επιστρέφουμε και για τις αθλητικές εφημερίδες.

Επιστροφή και πάμε γρήγορα και στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της μέρας, ξεκινώντας με την Sport Day. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο, εδώ μέχρι και τις 11. Είσαι στο Είμαστε στον Αέρα, στο μαγκαζίνο της Κατομίκη Εμβάθυνσης και Διασύνδεσης, στους 102 και 2 των FM και στο radioliverina.gr. Δεν θα χάσεις, είναι το πρωτοσέλιδο εδώ της Sport Day, υπόσχεση του Κάρμο στον Μεντιλίμπαρ ότι θα παρουσιαστεί ίδιος ή δυνατόν και καλύτερος με τον βράχο της πρώτης σεζόν στον Ολυμπιακό. Μπαίνει στο αεροπλάνο για την Ελλάδα. Μετέδωσαν οι Βούλγαροι για τον Στάνιτς, επίσης τεχνικός των Ερυθρόλευκων, περιμένει πώς και πώς τον Ρόκα. Τεστ για De Frey, από ιατρικές εξετάσεις περνάει σήμερα ο 34χρονος στόπερ για τον Παναθηναϊκό και Μουντιάλ. Οι Πατμόνοδων, οι Σαουδάραβες αναζητούν εξυλαστήριο θύμα για τον αποκλεισμό τους. Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη και Ολλανδία, Μαρόκο, οι μάχες στους 32. Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή, ο Κάρμο Άγκυρα για 3 χρόνια. Υπάρχουν 2 Κάρμο. Ποιον θέλει ο Μεντιλίμπαρ? Σήμερα στην Ελλάδα ο Αγγολέζος για να υπογράψει το νέο τριετέ συμβολαιό του. Θα μας λείψεις Κανέλα, βαθιά θλίψεις για το θάνατο της Χρυσονίδου που βρισκόταν στην ΚΑΕ από το 1998. Η Τράμπζον θέλει τον Αντρέ Λουίζ και έκανε ντόρο ο Ταρέμι. Συζητήθηκαν πολλοί δηλώσεις του Ιρανού για την FIFA. Πάμε και στο φως των σπορ. Δίνει τα χέρια με Παπ Νικολάου και Βόκαπ ο Ολυμπιακός. Θα μιλήσει με τον αρχηγό και τον Τεξανό ώστε να τακτοποιηθούν τα θέματά τους, αλλά η παραμονή τους θεωρείται δεδομένη. Αλλάζει επίπεδο με τον Κάρμο στην ομάδα ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός και ξεκάθαρη ρόλη πλέον στο μπάσκετ για τον Παναθηναϊκό. Παλέμαχος Άσος Κώστας Τσατσαρής μίλησε για τη νέα εποχή ο Μπράντοβιτς. Αθλητική ώρα της Δευτέρας, η ΑΕΚ ανακοίνωσε για 2 χρόνια τον Έλλη Τζόζεφ. 25χρονο σέντερ γίνεται η πιο ακριβή μεταγραφή στην εποχή του Μάκη Αγγελόπουλου. Μεταγραφή επένδυση για τον ταλαντούχο Βασίλη Χαρτόνη από την Ακαδημία της 10. Διπλό μπαμ λοιπόν σε 24 ώρες. Πάμε και στην Live Sports. Στάνιτς με 8 εκατομμύρια. Ήρθε ο Κάρμο και θωρακίζει την άμυνα. Ακολουθεί ο Ρόκα στην Τουρκία. Επιμένουν για Amrabat Dessers on fire στις ειδήσεις του Παναθηναϊκού. Ο Νιγηριανός πήγε στην Ολλανδία, μπήκε στην αποστολή με στόχο να είναι έτοιμος στην πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη και στη Μέτρο Σπορ για την ολοκλήρωση της βόλτας στα πρωτοσέλιδα. Έσφιξε και αυτός γροθιές ο Άριτζ Ελουστόντο. Η Ριμπαρία υπέγραψε διετές συμβόλαιο, επέλεξε το νούμερο 6, μύρισε το χορτάρι της Τούμπας και έκανε την γνωστή φωτογράφηση των νέων φερμένων που είναι σκληρή και αποφασισμένη. Και Καρβάλιο, ο ΠΑΟΚ και οι άλλοι 4 για τον Βραζιλιάνο μέσω της Μπράγκα, γράφει η Πορτογαλική De Jogo. Γιαννούλης περιμένει την τελική κίνηση του ΠΑΟΚ. Και μια είδηση από τον Άρη, ο Βούρος Γαλάζιος, πολύ κοντά συμφωνία με τον έμπειρο αμυντικό ο Ηρακλής. Και μια είδηση για τον μπασκετικό Άρη, τελειωμένο του Κώστα Αντετοκούμπο, καθαρά τυπικό είναι το θέμα της απόκτησής του από τον Άρη. Ζωντανές πάντα οι ελπίδες και για τον Θανάση.

Πάμε να συνεχίσουμε με υπόλοιπες ειδήσεις εδώ από το Μουντιάλ, μιας και βρισκόμαστε στην περίοδο αυτή, την περίοδο που όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι είναι καρφωμένοι στις τηλεοράσεις. Έχουν βγει τα ζευγάρια, πρώτα ζευγάρια για την knockout φάση. Βραζιλία-Ιαπωνία σήμερα στις 8. Πολύ σημαντικό και ωραίο παιχνιδάκι αυτό, με τους Ιάπωνες να έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους. Πολύ σημαντική παρουσία. Γερμανία-Παραγουάη στις 11.30 το βράδυ και ξημερώματα στις 4 Ολλανδία και Μαρόκο αύριο. Ξημερώματα δηλαδή Τρίτης στις 4 η ώρα Ολλανδία και Μαρόκο στα πρώτα 3 παιχνίδια. Πάμε και στο θέμα που μας απασχόλησε εδώ σχετικά με το, με το ζήτημα του αγώνα του Ιράν φυσικά και της Αιγύπτου.

0: Γιατί είχαμε συνηθίσει να μιλάμε για τους πολέμους και τα μνημόνια και την κατάβαση του πυρός και την ολοκλήρωση των εχθροπραξιών. Αλλά εδώ έχουμε και τα ζητήματα που δείχνουν ότι υπάρχει σφιγμός ποδοσφαιρικός και φυσικά για τα όσα είδαμε στο Αίγυπτος-Ιράν, ένα πολύ σπουδαίο μάτς. Ένα μάτς το οποίο είχε παλμό, αλλά είχε φυσικά και γκρίνιες. Με τον Ταρέμι του παίκτου Ολυμπιακού να προσπαθεί να κάνει τη διαφορά, να μπει στο πίνακα το σκορ και να σοφαρίσει για την Αίγυπτο προσωρινά, να σοφαρίσει προσωρινά την Αίγυπτο είχε ο Μεχτή Ταρέμι, αλλά δεν τα κατάφερε στο 8ο λεπτό. Βεβαίως η ιστορία έγραψε ένα απίστευτο 1-1 σε έναν αγώνα που δίνει φυσικά στους Αιγύπτιους την πρόκριση. Τερματίζοντας τη δεύτερη θέση του 7ου ομίλου για να περάσει για πρώτη φορά στην ιστορία σε νοκάουτ φάση και θα είναι στους 32 με αντίπαλο την Αυστραλία, αλλά η βραδιά ήταν ιστορική και για το Ιράν, γιατί υπήρξαν πολλές γκρίνιες με το δραματικό φινάλε να σκοράρει στο 93, αλλά τελικά το VAR μετά τον έλεγχο να το ακυρώνει αυτό το γκολ και ουσιαστικά να βλέπουμε και να ξαναμπαίνει στη συζήτηση μεγάλη κουβέντα αυτή για το αν τελικά το βίντεο assistant referee βοηθάει την ποιότητα του αθλήματος αλλά και την συναισθηματική φόρτιση που υπάρχει πίσω από αυτό. Αν τελικά το ποδόσφαιρο είναι και άλλα πράγματα πέρα από το μισό παπούτσι εδώ που βλέπουμε στο λόγο για τον οποίο ακυρώθηκε το γκολ, η γραμμή του offside, η οριακή και τα συναισθήματα, τα ανάμεικτα συναισθήματα σε αυτές τις δύο ομάδες. Μία πραγματική ματσάρα θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά και με εχμές. Ο δικός μας εδώ, ο Ταρέμι, είπε λογάκια που θα μείνουν στην ιστορία, γιατί η FIFA δεν μπορεί να κάνει τίποτα, λέει, για να βοηθήσει, ενώ αυτά τα πράγματα είναι εξόφθαλμα. Χαμός έγινε λοιπόν στο φινάλε και το Ιράν μπήκε ακόμα μια φορά στη συζήτηση, εκτός βεβαίως από τις γνωστές πολεμικές ιστορίες που βιώνουμε τον τελευταίο μήνα, τον τελευταίο 1,5 μήνα στο φουλ. Για το ποδόσφαιρο λοιπόν, το οποίο έχει αυτή την μαγική ικανότητα να κάνει τους ανθρώπους να συμφιλιώνονται κατά κάποιο τρόπο, αλλά εδώ μόνο και μόνο γεωπολιτικά να το δεις, Αίγυπτος και Ιράν σε αυτήν την ιστορία, σε αυτό το 1-1, ίσως είναι και μια εικόνα που μας βάζει και σε άλλες σκέψεις, αν τελικά πίσω από όλα αυτά υπάρχει κάποιος δάχτυλος, γιατί αυτά άφησαν νοηθούν και από την Ομοσπονδία αλλά και οι παίχτες του Ιράν. Πάντως ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και δείχνει αυτή την αλλαγή του συναισθήματος. Football, bloody hell, έλεγε ο Σερ Άλεξ Φέργκισον για τους πιο παλιούς. Οπότε νομίζω ότι εδώ επιβεβαιώνεται για την αλλαγή συναισθήματος αλλά και για το πώς μπορεί από το ύψιστο Everest να φτάσει τελικά στο ερευόδες σκοτεινό τίποτα, όπως είναι το να χάνεις την πρόκριση. Αυτά γίνονται στο Μουντιάλ, αυτά συμβαίνουν στις αθλητικές διοργανώσεις για τους φίλους που παρακολουθούν επισταμμένως. Εμείς θα πάμε στα δικά μας μετά το τραγουδάκι που θα ακουστεί. Παρέτηση Αρετής Μπάτσα και έχω αρκετά πράγματα να σας πω σήμερα για να φωτίσω λίγο, όχι τόσο το τι συμβαίνει σε ένα δημοτικό συμβούλιο που είναι όλα εξόφθαλμα, αλλά τι σημαίνει για ένα συμβούλιο να συζητάτε τόσο έντονα η ποιότητα του διαλόγου, αλλά και ποια είναι η αξία της παρέτησης, ποια είναι η αξία του να αναζητάς την ψήφο κάποιου όταν έχει παρατηθεί και γενικότερα η μεγάλη ζήτηση στο Δήμο μας για την επόμενη μέρα και τη μεγάλη προεκλογική ζήτηση που έχει ξεκινήσει για τα πρόσωπα που παίζουν ρόλο και θα παίξουν όλο το 2028. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι τις 11. Μουσική τώρα μετά από τις γευστικές αποδράσεις. Αφού σας πάω ένα ταξιδάκι δηλαδή πρώτα, θα ακούσετε και ένα τραγουδάκι και επιστρέφω σε αυτό το θέμα λίγο πριν εκπνεύσει η δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής.
1: Γευστικές αποδράσεις στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο Καρπενήσι. Είναι ο ιδανικός προορισμός για απόδραση. Αν είσαι εξερευνητής και σου αρέσουν οι βόλτες στη φύση, τα υπέροχα φαράγγια, οι ενδιαφέρουσες outdoor δραστηριότητες και τα παραδοσιακά χωριά, το Καρπενήσι είναι αυτό που ψάχνεις. Εκτός από τα περιπατητικά μονοπάτια, το φαράγγι πάντα βρέχει είναι αναμφισβήτητα από τα πιο δημοφιλή μέρη της Ευρυτανίας. Και επειδή πολλές δραστηριότητες στη φύση τελειώνουν πάντα με ένα καλό γεύμα, απόλαυσε τις υπέροχες τοπικές γεύσεις στο Καρπενήσι στις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Radio Αλβέρης 1. Αλβέρης 1. Ακούτε το Radio Αλβέρης 1.
1: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

0: Πάμε λοιπόν, είμαστε 7 λεπτά πριν από τις 10 και είμαστε στο Είμαστε στον αέρα και είσαι και εσύ παρέα μου εδώ στους 102 και 2 μεγάκυκλους. Και θα πάω τώρα έτσι να σχολιάσω, μιας και είμαστε στα δικά μας εδώ, θα επιστρέψουμε στα δημοτικά μας, γιατί μετά τις 10 έχω να μιλήσω για το κακολύρι με τον πρόεδρο τον Γιάννη τον Σκιανή και είναι η ενότητα που επιστρέφουμε από το γενικό στο ειδικό, στο τοπικό το δικό μας. Ένα, έτσι υπερπαρασκευαστικά ξέρετε ότι έχει τελειώσει η συζήτηση για τον, για τον κώδικα, τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε συζητήσει πάρα πολύ γιατί μέχρι τις 24 Ιουνίου ήταν το θέμα του ειδικού χωροταξικού για τις ΑΠΕ. Υπάρχουν πολλά πράγματα που έχουμε δει στα τελευταία δημοτικά συμβούλια. Δημοτικά συμβούλια με θέματα το νερό, δημοτικά συμβούλια με θέματα το γεγονός ότι όλοι σύσσωμοι πρέπει να αντισταθούμε απέναντι στις ΑΠΕ, ότι τώρα που αντιλαμβάνονται όλοι το φεδρό του χωροταξικού ότι από εδώ και πέρα θα προσέχουμε τι κάνουμε, αλλά ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα μια χαρά, άρα και νέες άδειες και άδειες που είναι στο στάδιο της αδειοδότησης, αν μπορώ να πω έτσι, στα αρχικά στάδια δεν επηρεάζονται, τα περιβόητα περί ψωμέτρου 1200 μέτρα και περί του ότι θα σεβαστούμε εν πάση περιπτώσει τους υπερκορεσμένους δήμους, αντιλαμβάνεστε έτσι πως είναι στημένο, δεν βοηθάει την γνώμη των τοπικών κοινωνιών και οι δήμαρχοι φυσικά σε όλη την Ελλάδα και ειδικά εδώ και σε εμάς προσπαθούν μέσα από τα δημοτικά συμβούλια να πάρουν τη δύναμη για να αντιδράσουν με κάποιο τρόπο σε μια τοπική αυτοδιοίκηση. Τα συνδυάζω αυτά τα δύο, τις δύο συζητήσεις, όπου τις σπρώχνουν συνεχώς αρμοδιότητες χωρίς χρήματα και τις παίρνουν σημαντικές αρμοδιότητες χωρίς να τη ρωτήσουν. Όπως για παράδειγμα η μεγάλη συζήτηση για το τι θα γίνει με τη ΣΥΔΟΜ, με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, τον οποίο πολλοί συζητάνε το εκλογικό σύστημα. Θα το συζητήσουμε και το εκλογικό σύστημα. Εδώ στην πόλη μας άλλωστε έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα. Τι θα γίνει το 2028, ποιοι είναι υποψήφοι δήμαρχοι. Αρχίζουν και βγαίνουν κι άλλοι τώρα στη σέντρα για το ποιοι θα είναι υποψήφοι δήμαρχοι, για το αν θα είναι κινδοπαραταξιακά, θα υπάρχουν κολλήματα και προβλήματα και δελφίνοι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν την επιθυμία να συμμετάσχουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί ενδιαφερόμενοι. Θα τους δούμε, θα τους αναλύσουμε και εύχομαι και ελπίζω το 2028 να μπορούμε να τους έχουμε και εδώ να μας πούν και τις γνώμες τους, έτσι. Όσοι θα ήθελαν να ηγηθούν του Δήμου Κίμης Αλιβερίου, αλλά εδώ έχουμε κάποια άλλα θέματα που προκύψανε, όπως αυτό που είναι σημαντικό της παρέτησης της κυρίας Μπάτσα, η οποία στην τελευταία ειδική συνεδρία λογοδοσίας έγινε η ανάγνωση αυτής της δημόσιας δήλωσης, η οποία αφήνει αιχμές σχετικά με την ποιότητα του λόγου και του διαλόγου μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, το επιχείρημα είναι ότι έχει πάψει το Δημοτικό Συμβούλιο να λειτουργεί ως χώρος δημοκρατικού διαλόγου, ότι υπάρχει ένα περιβάλλον που κυριαρχούν προσωπικές επιθέσεις, απαξιωτικές συμπεριφορές. Δεν είμαστε σε αυτά τα πράγματα μη γνώστες. Θυμάμαι ότι την 18η Μαΐου, πριν από ένα μήνα και κάτι δηλαδή, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, το μεγάλο που ξανακούσαμε το θέμα του νερού, όπου ήταν ο κύριος Ντόβολης από την περιβαλλοντική οργάνωση εδώ και είπε για την επιφυλακτικότητα που νιώθουν οι πολίτες, το ιστορικό το οποίο δεν θέλουν να το θυμούνται στη Δημοτική Αρχή των τελευταίων δύο χρόνων από το 2024 μέχρι σήμερα, το τι έχει συμβεί με το θέμα του νερού είναι ταμπού. Διαβάζω καθένας όπως θέλει τις ανακοινώσεις της Διεύθυνσης Υγιεινής, κάνει μια διαφορετική ανάγνωση και ερμηνεία ο καθένας του τι σημαίνει σύσταση για μη πόση με το αν είναι επικίνδυνο ή όχι κλπ. Παίζουμε με τις λέξεις, αλλά ουσιαστικά η διαδρομή αυτών των τελευταίων δύο χρόνων σε ό,τι αφορά το νερό θυμίζει απολύτως το γεγονός ότι δεν έχουμε δικαιολογία. Κάθε προσπάθεια δικαιολογίας για το που φτάσαμε μέχρι εδώ είναι πραγματικά μια απόλυτα τεκμηριωμένη ομολογία. Ότι ξέρουμε ένα πρόβλημα και δεν μπορούμε να το λύσουμε. Και επειδή, ξέρετε, η πρώτη και βασική διαδικασία λύσεως ενός προβλήματος ως διαδρομή είναι η αναγνώρισή του, εδώ στην πόλη μας συνεχίζουν ορισμένοι να μην αναγνωρίζουν το πρόβλημα το οποίο ξέραμε από το 2020, ειδικά με τις μελέτες που έκαναν τα όργανα του κράτους, μελέτες που αφορούσαν όχι μόνο την ποιότητα αλλά και την ποσότητα και την επάρκεια. Θυμίζω επιχειρησιακά σχέδια που διαβάσαμε να λένε για το Δήμο Μακρακόμης και το Δήμο Κίμης Αλιβερίου για την επάρκεια του νερού. Ταμπέλες εδώ στην πόλη μας ότι υπάρχουν προγράμματα για την καλή ποιότητα και για την επάρκεια του νερού. Και το 24 ξαφνικά, όταν οι άνθρωποι έβγαιναν και έλεγαν ότι κάτι δεν πάει καλά, το φθινόπωρο του 24 κάποιοι αγνοούσαν αυτές τις συστάσεις και αυτές τις αγωνίες, με αποτέλεσμα να ξανασυζητάμε μετά από δύο χρόνια πάλι για τις αγωνίες των πολιτών, ότι δεν πείθονται αν τελικά έχει αλλάξει κάτι με την ποιότητα, όσο περιμένουμε φυσικά να γίνουν τα έργα τα οποία λόγω της έκτακτης ανάγκης έχουμε εξασφαλίσει. Στο τελευταίο λοιπόν εκείνο Δημοτικό Συμβούλιο της 18ης Μαΐου, με τη συζήτηση για το νερό, άναψαν λίγο τα αίματα, είχαμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε, αλλά εκεί είχαμε και μία ακόμα επίθεση του κυρίου Ζέρβα, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, στην κυρία Μπάτσα. Ξέρετε, αυτή η άποψη ότι η Δημοτική Αρχή έχει χιλιάδες ψηφοφόρους, με χιλιάδες ψήφους, οι οποίοι έχουν αποφασίσει για το μέλλον του τόπου και έχουν περάσει γενιές 14 οι ψηφοφόροι και έχουν τοποθετήσει το χρονοτούλαπο της ιστορίας τους ηττημένους της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, η άποψη ότι η Δημοτική Αρχή αυτή και ειδικά μέσω της τοποθέτησης του Προέδρου ότι θα φύγει όταν αποφασίσει η ίδια και όχι όταν το αποφασίσουν οι πολίτες. Και αυτή η φράση σε έστειλε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας ως την πιο τραγική φυσιογνωμία της τοπικής αυτοδιοίκησης που της είχε πει ο κύριος Ζέρβας, ήταν προφανώς σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, μαζί με ένα τελευταίο συμβούλιο εδώ στο Παπα-Νικολάου, όπου προφανώς ερωτήσεις σχετικά με τα οικονομικά, η κυρία Μπάτσα επικαλείται ότι λιδωρήθηκε από τον Δήμαρχο και τους υπόλοιπους, ότι την απαξίωσαν και ότι με ειρωνίες και λεκτική βία, χωρίς συζήτηση επί της ουσίας, τα τελευταία χρόνια την απομακρύνουν από το να προσπαθήσει να κάνει τη δουλειά της κλπ. Εδώ τώρα, εκτός από τη βαρύτητα για τα θέματα σεξισμού, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και κάτι ακόμα που χρειάζεται να συζητήσουμε. Αξιοσημείωτο ότι δεν είδα στην επιστολή της κυρίας Μπάτσα διαφωνίες για τίποτα συγκεκριμένο, οικονομικές αποφάσεις, πολιτικές του Δήμου, έργα κλπ. Παρά συμπεριφορά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Συμπεριφορά η οποία οδήγησε στην παρέτηση σε μια ρητορικά θα μπορούσα να πω προσεκτικά δομημένη επιστολή. Για θεσμικό κατήφορο κάνει λόγο η κυρία Μπάτσα, η τοξικότητα, έλλειψη σεβασμού κλπ. Δεν φτάνει σε προσωπικές ύβρεις, δεν κάνει το ίδιο για το οποίο κατηγορεί τους της Δημοτικής Αρχής και έχει ένα θεσμικό τόνο. Από την άλλη, είναι μια επιστολή η οποία λειτουργεί και ως πολιτικό μήνυμα, θεωρώ και προς την παράταξή της, γιατί υπήρξαν και άλλες αποχωρήσεις από τους νέους ορίζοντες. Υπάρχει μια εικόνα εσωτερικής κρίσης της παράταξης, αυτό πρέπει να το πούμε, σε μια περίοδο που και η αντιπολίτευση είναι λίγο με το γάντι. Θα μπορούσα να πω, μένουμε όλοι δηλαδή ουσιαστικά στον συμπεριφορισμό ορισμένων δημοτικών συμβούλων, οι οποίοι φωνασκώντας δεν θέλουν να μιλήσουν για τα ουσιώδη, θέλουν να μιλήσουν για τα επουσιώδη με φωνές και κραυγές. Αλλά ουσιαστικά η επιστολή δεν είναι μια παρορμητική παρέτηση, σε καμία περίπτωση. Είναι μια παρέτηση η οποία θα πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις πολιτικά. Και η βαρύτητα αυτή ακουμπά φυσικά και τον Δήμαρχο, ακουμπά και το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί δεν είναι καταγγελίες μεμονωμένες. Είναι καταγγελίες που ενισχύονται με μαρτυρίες και με γεγονότα. Και είμαστε και όλοι αυτοίκοοι και αυτόπτες μάρτυρες σε αυτά τα γεγονότα. Γιατί όταν έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία επικαλείται σε ένα δημόσιο κείμενο προβλήματα στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, τα οποία τα βλέπουμε και εμείς οι ίδιοι, τότε οι εντάσεις δεν είναι κομματικής αντιπαράθεσης. Είναι εντάσεις καθαρής, πραγματικής πολιτικής ευγένειας που δεν φαίνεται να υπάρχει στο όργανο αυτό. Και ειδικά για τον Νίκο Μπαράκο, επειδή είναι ένας νέος άνθρωπος και επειδή ξέρουμε ότι είναι ένας έντιμος άνθρωπος και εργατικός, έχω την εντύπωση ότι το περιεχόμενο αυτής της επιστολής αναδεικνύει και κάτι ακόμα. Ότι ουσιαστικά το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει ο Δήμαρχος δεν είναι ο ίδιος για την πόλη, είναι οι δικοί του οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι σε ένα συμβούλιο υπάρχει και η αντίθετη άποψη. Και πολλές φορές σε έναν τόπο που δεν περισσεύει κανείς και η αντίθετη άποψη έχει να συνεισφέρει κάτι. Και το γεγονός ότι μερικές φορές η αντίθετη άποψη που συνεισφέρει η αντιπολίτευση ταιριάζει απόλυτα με τις αγωνίες του κόσμου, αναδεικνύει και κάτι ακόμα. Πόσο κοντά είναι η Δημοτική Αρχή τελικά στην καθημερινότητα των πολιτών? Γιατί είναι ωραίο να φωνάζεις, είναι ωραίο να διαβάζεις, ας πούμε, για παράδειγμα στο διαδίκτυο αυτά τα πολύ ωραία κείμενα του κυρίου Πάφρα στην Κίμη, όπου σε 10 παραγράφους για ένα έργο η 11η μας λέει τι ακριβώς είναι. Δηλαδή, διαβάστε λίγο στο διαδίκτυο, η αυτοεπένεση και το αυτοχειροκρότημα πλέον περισσεύει. Ξεκινάει μια ανάρτηση η οποία αφορά ένα έργο. Ένα έργο, ας πούμε, παράδειγμα της αποχέτευσης του Λαογραφικού, στο οποίο κάποιοι άνθρωποι της ίδρυυσης εδώ, μέλη του Κοινοβουλίου με ένα τηλέφωνο το έλυσαν. Αλλά αν σας ενδιαφέρει η Κίμη, κύριε Πάφρα, πείτε μας γιατί υπάρχουν κάποια λάστιχα από μαγαζιά τα οποία καταλήγουν στα όμβρια και μυρίζει η πλατεία της Κίμης. Απαντήστε σε αυτό αφού θέλετε να ασχοληθείτε με τις αποχετεύσεις. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Είναι ότι διαβάζουμε όλοι, γιατί στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου την επικοινωνία την έχουν τοποθετήσει ως επικοινωνία δια του Facebook. Έτσι μάλλον επικαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να ενημερώσουν τον κόσμο τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να τον ενημερώσουν. Διαβάζει λοιπόν για το Λαογραφικό Μουσείο της Κίμης και την καταποχέτευσή του σε 10 παραγράφους, η 11η αφορά το έργο, οι 10 αφορούν την αυτοεπένεση του Δήμου. Ότι εμείς που δουλεύουμε εργαζόμαστε άοκνα, ότι εμείς που δεν αφήνουμε τίποτα και οι άλλοι οι οποίοι μας κατηγορούν, αυτό είναι. Είναι ένα μόνιμο μοτίβο που δείχνει την αμυντική στάση. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να το ελέγξει ο Νίκος Μπαράκος και αυτό του δημιουργεί ένταση. Σας έχω πει πολλές φορές ότι η ένταση που έχει ο ίδιος ο Δήμαρχος στα συμβούλια και φωνάζει είναι γιατί δεν μπορεί να ελέγξει τους δικούς του. Οι οποίοι δίνουν απόλυτα επιχειρήματα στην κυρία Μπάτσα και τους άλλους να αντιδρούν όπως αντιδρούν, φτάνοντας μέχρι την παρέτηση. Αυτή η ιστορία κάποια στιγμή θα τελειώσει. Είναι θέμα αρχής, είναι θέμα ηγεσίας. Πώς θα κατεβάσει ο Δήμαρχος αυτές τις αντεγκλήσεις. Δεν το γνωρίζω, είναι δικό του θέμα. Αλλά όταν βλέπεις να φτάνουμε σε αυτό το σημείο, αφενός η κυρία Μπάτσα, όπως και ο κύριος Θωμάς παραιτήθηκαν, και ειδικά ο κύριος Θωμάς παραιτήθηκε με ένα μεγάλο ποσοστό, έφυγε από το Δημοτικό Συμβούλιο αματιεμφανίσει, επικαλούμενος τα προβλήματα που του δημιούργησαν με τα δικαστήρια, αλλά κάποιος τον είχε ψηφίσει τον κύριο Θωμά. Πρέπει να ρωτήσει ο ίδιος τους ψηφοφόρους του αν αποδέχονται την παραίτηση. Το ίδιο πρέπει να κάνει και η κυρία Μπάτσα. Γιατί ξέρετε, σε αυτή την πόλη δεν περισσεύει κανείς. Και πρέπει το στομάχι να είναι μεγάλο. Θα μου πείτε, είναι πολλά τα χρόνια της τοξικότητας. Δεν μπορώ εγώ να ξέρω πώς ο καθένας σκέπτεται. Αλλά σε αυτή την πόλη, σας το λέω ειλικρινά, έχω τα κείμενα εδώ των ακροατών που μου γράφουν σε ντόνια ολόκληρα για το ότι δεν αντέχεται άλλο αυτή η ιστορία. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή και η αντιπολίτευση και η συμπολίτευση να καταλάβουν ότι με τις δυνάμεις αυτές που ασκούνται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο τις τοξικές, κανένας δεν πρόκειται να παρακολουθεί, όχι τι γίνεται στο Συμβούλιο, κανένας δεν πρόκειται να αφήσει τη δουλίτσα του για να συνδράμει στο έργο της οποιασδήποτε δημοτικής αρχής. Θα μείνετε μόνοι σας στο τέλος να φωνασκείτε. Και θα φύγουν και οι τελευταίοι. Και δεν ξέρω μετά ποια θα είναι η ποιότητα, όχι του Δημοτικού Συμβουλίου, η ποιότητα άσκησης της εξουσίας. Το ζήτημα της παρέτησης λοιπόν της κυρίας Μπάτσα έχει τρία ζητήματα που εμένα με απασχολούν πριν πάω στο διάλειμμά μου και θα μας δώσουν δικαίωμα να μιλήσουμε φυσικά στο μέλλον και για αυτά, γιατί είναι πυκνός ο καπνός που έχει σηκωθεί. Η ίδια η αντοχή της αντιπολίτευσης, που η δουλειά της είναι να πηγαίνει με προτάσεις και να αντέχει με στο μάχη δυνατό. Η ποιότητα του διαλόγου στο Συμβούλιο, που είναι μεγάλη ευθύνη του ίδιου του Προέδρου, του κυρίου Ζέρβα, του αγαπητού γιατρού, του αγαπητού Γιώργου, ο οποίος πρέπει να είναι πρόεδρος επιτέλους όλου του Συμβουλίου, και φυσικά του Δημάρχου, ο οποίος το μεγάλος του πονοκέφαλος είναι η δική του και δεν το παραδέχεται, αλλά κάποια στιγμή δυστυχώς θα έρθει η ώρα που θα φανεί. Και ξέρετε πώς θα φανεί, το 28. Όταν αυτοί που τώρα χειροκροτούν τον Νίκο Μπαράκο μέσα στο Συμβούλιο, αντιδήμαρχοι του και δημοτικοί του σύμβουλοι, θα λένε στους ψηφοφόρους ότι εμείς θέλαμε να κάνουμε πράγματα, αλλά είχε χαράξει μια πολιτική ο Δήμαρχος και δεν μας άφηνε. Αυτό κάνουν οι από κάτω χειροκροτητές στη δύσκολη στιγμή. Σταματούν να χειροκροτούν και παίρνουν θέση. Γι' αυτό η συζήτηση έχει ανάψει πόσοι θα στηρίξουν τον Αλέξανδρο Θεοδόρου από την ίν παράταξη του Μπαράκου, εάν αποφασίσει ο Αλέξανδρος Θεοδόρου να κατέλθει για το Δημαρχιακό Θόκο το 28. Πολλές συζητήσεις λοιπόν στο τραπέζι και εσωστρέφει από όλους τους νέους ορίζοντες, αλλά και προβληματισμός στους πολίτες για το αν τελικά περισσεύει κανείς σε αυτή την προσπάθεια να πάμε λίγο παραπέρα τις απαιτήσεις μας και να εξασφαλίσουμε τις ανάγκες μας. Είναι μεγάλη συζήτηση, δεν τελειώνει με μία εκπομπή, αλλά επειδή αυτό το πράγμα έχει συμβεί όλη την προηγούμενη εβδομάδα, κάνω μία εισαγωγή και έχουμε πολλά να πούμε για το θεσμικό κλίμα, όπως διάβασα εδώ. Και βεβαίως για τον ίδιο τον Δήμαρχο, ο οποίος μια τέτοια επιστολή με πρόβλημα πολιτικής εικόνας και δημόσιας αξιοπιστίας του Συμβουλίου. Είναι πιο σημαντικό δηλαδή ότι είναι τελικά αυτό ένα ζήτημα αξιοπιστίας της ποιότητας του Συμβουλίου από μια θεσμική νομική συνέπεια, το γεγονός ότι κάποιος παραιτήθηκε. Δεν υπάρχει καμία θεσμική νομική συνέπεια που παραιτήθηκε από την αντιπολίτευση. Μπορεί κάποιος να το θεωρήσει ως και μια νίκη, ότι αποδεκατίζουμε τους αντιπάλους. Αλλά ουσιαστικά εδώ έχουμε καταγγελίες που πληγώνουν τη δημόσια αξιοπιστία του Δημοτικού Συμβουλίου και είναι ευθύνη όσων συμμετέχουν να προσπαθήσουν να εξηγήσουν στον κόσμο το αντίθετο. Δηλαδή ότι όλα είναι μια χαρά και ότι κάποιος κάποια στιγμή τρελάθηκε, κυρία Μπάτσα, ή οποιοδήποτε άλλος, και αποφάσισε να παραιτηθεί. Πάμε σε μουσική, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε, Γιάννη Σκιάνη. Γιατί θέλω, πια είμαι στα τοπικά, αλλά θέλω να πάω στα τοπικά που θα μας δώσουν και μια έτσι συναισθηματική όθηση και μια μνημονική διάθεση, αλλά και μια διάθεση να κάνουμε αυτό που πρέπει για να διαδώσουμε το μήνυμα για το Κακολύρι 1944, για τον 4ο δρόμο θυσίας που έρχεται το Σάββατο 4 Ιουλίου. Είναι εδώ σειρά εκδηλώσεων. Το Radio Alliberi 1 είναι χορηγός επικοινωνίας. Πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε μουσική και επιστρέφω.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Τρεις ημέρες συναυλία. Κι όμως το έκανε ο Bruce Springsteen στις 29 Ιουνίου του 1984 σαν σήμερα και μετά συνέχισε απτόητο στην περιοδία του. Ένα χρόνο μετά, το 1985 σαν σήμερα, οι U2 έδιναν συναυλία στο Δουβλίνο που είναι και ο τόπος καταγωγής τους. Ωστόσο, οι 55.000 φαν που συγκεντρώθηκαν για να τους ακούσουν ήταν λίγοι μπροστά σε αυτούς που άκουσαν τους Oasis το 1994 σαν σήμερα όταν εμφανίστηκαν στο BBC ερμηνεύοντας το Shake Your Maker. Χιλιάδες φαν απέκτησε η Beyoncé το 2003 σαν σήμερα όταν το Crazy Love βρέθηκε στην κορυφή των charts και έμεινε εκεί 5 εβδομάδες.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.

0: Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1 και είμαστε τρίτη ώρα εδώ και κάποια λεπτά. Πήρα λίγο, έκλεψα λίγο χρόνο από το διάλειμμα μου, γιατί συζητούσα εδώ τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου, τα τελευταία που είδαμε με την παρέτηση Άρτης Μπάτσακη, γενικώς με την ποιότητα του διαλόγου. Έχω και τα μηνύματά σας καταιγιστικά εδώ. Δεν είναι ένα θέμα που θα εξαντληθεί σε μια εκπομπή, με το συζητάω, αλλά επειδή είμαστε στην ενότητα με τα τοπικά μας εδώ, και είναι ωραίο γιατί όσο περνάει η ώρα γίνεται ακόμα πιο πολύ ενδιαφέρον και φεύγουμε έτσι από αυτά τα σκοτεινά θέματα της πολιτικής για να πάμε σε κάτι πραγματικά συγκινητικό, σημαντικό, μνημονικό αλλά και ευχάριστο. Και θα σας φανεί περίεργο που το λέω ευχάριστο, αλλά το λέω γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν πολύ ενέργεια στο να συμβούν πράγματα, όπως αυτό που θα γίνει το Σαββατοκύριακο εδώ στο Κακολύρι. Είναι ο Γιάννης Οσκιάνης στην άκρη της γραμμής της τηλεφωνικής, ο πρόεδρος των ταξιαρχών. Αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Καραγιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Καλημέρα αγαπητέ κύριε Σκιάνη. Εγώ θα προτιμούσα, αγαπητέ μου, να μιλάμε στον ελληνικό, αν δεν σε πειράζει και σένα.
2: Ευχαριστώ, εδώ με φίλους, κανένα θέμα.
1: Γιατί είμαστε θέμα εδώ και συμπολίτες όλοι. Λέω ευχάριστο γιατί, Γιάννη, γιατί η προσπάθεια που γίνεται τελευταία χρόνια στους ταξιάρχες είναι συγκινητική, είναι παραγωγική. Έχει φέρει το Κακολύρι να είναι στο δίκτυο των μαρτυρικών χωριών. 4 Ιουλίου, Σάββατο, λέω, τα διαδικαστικά που είναι πολύ σημαντικά τα 82 χρόνια από το ολοκαύτωμα ταξιαρχών και την εκτέλεση 30 συμπατριωτών μας εκεί. Έχουμε τις εκδηλώσεις, έχουμε τον τέταρτο δρόμο θυσίας και στις 5 η ώρα έχουμε την εκκίνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Σημειών, εκεί που είναι και το μνημείο για τους ανθρώπους που η ναζιστική θηριωδία έβγαλε από τη μέση, γιατί ήταν στο χωριό τους και γιατί θεωρήθηκε η συνωμοσία αυτών των αντιπίνων που έκαναν οι Γερμανοί, για τα οποία έχει γράψει ιστορία με μελανά γράμματα, και ευτυχώς πλέον το χωριό είναι σε αυτό το δίκτυο και μπορούν να μάθουν ακόμα περισσότεροι, κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ φίλε Γιάννη, για το χωριό. Θέλω να μου πεις έτσι εισαγωγικά πώς πάμε με τις προετοιμασίες για το Σάββατο, για την δήλωση.
2: Πολύ ωραία τα είπες. Ναι, οι προετοιμασίες είναι πάντοτε οι ίδιες κάθε χρονιά. Παλεύουμε για το καλύτερο, να μαζέψουμε όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε. Και αυτό το γεγονός δεν είναι ένα δρομικό γεγονός. Δρομικά γεγονότα κάνουν πάρα πολλοί δήμοι και σύλλογοι. Ουσιαστικά αυτός ο αγώνας είναι για την ανάδειξη αυτού του γεγονότος, δηλαδή της εκτέλεσης των 30 συγχωριανών μας. Δεν είναι δηλαδή μόνο δρομικό γεγονός, έχει από πίσω του μια τεράστια ιστορική αξία. Φυσικά εμείς κάθε χρόνο προσπαθούμε για το καλύτερο, να φτιάξουμε καλύτερα τις διαδρομές μας, να καλέσουμε περισσότερο κόσμο να έρθει, να μάθει, να ξεναγηθεί στο χώρο, να μάθει το ιστορικό γεγονός, και παλεύουμε έτσι να βραβεύσουμε όλο τον κόσμο και να τον φέρουμε κοντά μας για να αναδείξουμε το ιστορικό γεγονός αυτό.
1: Έχουμε φέτος μία διαφορά από τα προηγούμενα, είναι ότι έχουμε τον ημιμαραθώνιο, Γιάννη, φέτος.
2: Ναι, ναι, δύσκολος αγώνας.
1: Δεν έχουμε μόνο, το πεντάρι ή αυτό, όχι, έτσι, ναι. Έχουμε και το 21,1 για την ακρίβεια.
2: 21,1, ναι. Ξεκινήσαμε με πεντάρι και δεκάρι τις πρώτες χρονιές. Τώρα φέτος ήταν η απόφαση αυτή να επεκταθεί ο αγώνας, απαιτητικός αγώνας, δύσκολος, και πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε για μια ακόμη φορά.
1: Και μάλιστα πρέπει να πω ότι είναι σημαντικό, γιατί διέρχεται και από άλλα σημεία που ενώνεται αυτή η αλυσίδα της μνήμης, έτσι, γιατί οι περισσότεροι από τους πεσόντες, ήρωες από το Κακολύρι, οι περισσότεροι ήταν από το χωριό, αλλά υπήρχαν και από τα γύρω χωριά, και γι' αυτό γίνεται μια μνημονική σύνδεση με τον ημιμαραθώνιο, για να περάσουν οι συμμετέχοντες, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
2: Σωστά, σωστά. Η επιλογή μας για να κάνουμε και το δεκάρι, τα 10 χιλιόμετρα την πρώτη χρονιά και τη δεύτερη, ήταν ουσιαστικά να περάσει ο αγώνας και μέσα από τα χωριά του Πύργου και των Αντρωνιάνων, που είχαν και αυτοί οι τρεις νεκρούς. Δηλαδή δώσαμε πάλι μια ιστορική σημασία και στη διαδρομή. Αυτός ήταν ο σκοπός μας. Δηλαδή, επειδή και αυτά τα χωριά είχαν δολοφονημένους ανθρώπους, θέλαμε να συνδέσουμε και αυτά τα χωριά. Φέτος τώρα επεκτάθηκε η διαδρομή. Θα πάει και από τον Άγιο Βλάση και από την Κονίστρα, αλλά ουσιαστικά σημειολογικά αυτή ήταν η προσπάθειά μας, να φτιάξουμε μια διαδρομή που να περνάει μέσα από τα μαρτυρικά χωριά, δηλαδή μέσα από τα χωριά που σκότωθηκαν οι άνθρωποι, δολοφονήθηκαν.
1: Μ' αρέσει γιατί ξέρω, σε παρακολουθώ, το έχω πει πολλές φορές στο ραδιόφωνο, γιατί το Μάιο στην εκδήλωση, την επιμνημόσυνη δέση που έγινε, είχες ένα πυκνό λόγο στην τοποθέτησή σου ως πρόεδρος του χωριού και θέλω να σε ρωτήσω το εξής, επειδή πολλοί άνθρωποι μας κάνουν και εμάς το ερώτημα, γιατί πρέπει να σου πω, Γιάννη, ότι πολλοί έμαθαν από το ράδιο Αλιβέρι ένα τι είναι το δίκτυο των μαρτυρικών χωριών, γιατί είναι σημαντικό, γιατί έχουμε κάνει τις φωνητικές μας χορδές, κάψες, μικροφώνου για να λέμε παιδιά, ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία ότι κατάφεραν οι ταξιάρχες και μπήκαν και ουσιαστικά φέτος αυτή τη χρονιά είναι πανηγυρική χρονιά. Σε έχω δει με τον Γιάννη τον Σταθά στο Δίστομο, σε έχω δει και με άλλους ανθρώπους εκεί. Ο Γιάννης Σταθάς είναι, να του στείλουμε και την καλημέρα μας, ο δήμαρχος του Διστόμου και ένας από τους πιο ενεργούς στο δίκτυο. Ναι. Αλλά θέλω να μας πεις λίγο, όχι τι αλλάζει, τι προσδοκούμε με αυτήν την είσοδο στο δίκτυο και για το Κακολύρι, αλλά και γενικότερα για τη μνήμη των ταξιάρχων.
2: Ήταν μια προσπάθεια ουσιαστικά που ξεκίνησε το 2012 για να δικαιώσουμε τους 30 δολοφονημένους ανθρώπους. Θέλαμε και εμείς να ενταχθούμε στο δίκτυο των μαρτυρικών χωριών. Και πιστεύουμε ότι έτσι θα αναδεικνύονταν το θέμα μας και η δολοφονία αυτή θα ήταν γνωστή σε όλη την Ελλάδα και το δίκτυο έχει κάποια δύναμη πανελλαδική, όπως ο Γιάννης Σταθάς που μας βοήθησε ή ο Θανάσης Παπαδόπουλος, ο δήμαρχος των Καλαβρίτων και δεκάδες άλλοι δήμαρχοι που είναι σε όλη την Ελλάδα. Εμείς ουσιαστικά μπήκαμε στο δίκτυο για να, να αναδείξουμε περισσότερο και τη δική μας το δικό μας γεγονός τηλεφωνίας των 30 ανθρώπων. Περιμένουμε τώρα από το δίκτυο, εγώ φυσικά σαν προσωπική μου άποψη, αλλά και σε συζητήσεις που κάναμε άλλους ανθρώπους από το χωριό, θα θέλαμε ένα δίκτυο που να μας αντιπροσωπεύει περισσότερο, δηλαδή να συναντηθούν μια φορά όλα τα χωριά σε όλη, από όλη την Ελλάδα. Είναι 120 χωριά το δίκτυο των μαρτυρικών χωριών. Να γίνει μια μάζοξη όλων των χωριών, να γίνει μια συνέλευση όλων των χωριών. Να έχουμε από εκεί μια καθοδήγηση στο δίκτυο μαρτυρικών χωριών. Είναι πολύ μεγάλο εργαλείο το δίκτυο των μαρτυρικών χωριών και μαζί με το Εθνικό Συμβούλιο των Γερμανικών Αποζημιώσεων ουσιαστικά κρατάει τις μνήμες ακόμα ζωντανές. Δηλαδή από τον Μανώλη τον Γλέζο και τον Λάκη τον Σάντα που δημιουργήσαν το Εθνικό Συμβούλιο και ήταν και πρωτεργάτες για το δίκτυο των εθνικών μαρτυρικών χωριών, οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας, που μας δώσαν όλα αυτά, όλες αυτές τις μνήμες, νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό γεγονός σήμερα. Γι' αυτό και παλέψαμε τόσα χρόνια για να ενταχθούμε και εμείς στο δίκτυο μαρτυρικών χωριών, για να έχουμε μια ενιαία φωνή.
1: Αυτό το είπε και ο Αριστομένης ο Σιγκελάκης, να στείλουμε πάλι και εκεί χαιρετισμούς.
2: Αγαπητός φίλος και μας βοήθησε πάρα πολύ. Ναι.
1: Και είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος, για να μου επιτρέπεις, είναι ταγμένος σε ένα σκοπό, δεν κάνει πίσω, είναι ακλόνητος, γίνονται εκδηλώσεις. Τροφοδοτείτε ουσιαστικά εσείς, εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι και αν κάνω λάθος θα με διορθώσεις. Τροφοδοτείτε ουσιαστικά εσείς και τις προσπάθειες όπως αυτές του δικτύου, αλλά ουσιαστικά και των αποζημιώσεων, με νέα στοιχεία μνήμης και εθελοντισμού, γιατί εσείς κάνετε και μια σκηταλοδρομία τώρα. Δηλαδή μέσα από τους δρόμους της θυσίας, μέσα από αθλητικά δρόμενα και τις εκδηλώσεις που λες ότι πρέπει να γίνουν και συμφωνώ, μεταλαμβαδεύετε τη μνήμη και όταν είναι η ζήση στα δικά σου τα παιδιά παραπέρα, είναι μια αιχμή του δόρατος, αν τελικά και η μεγάλη και η επίσημη κυβέρνηση θα ήθελε να διεκδικήσει, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
2: Οπωσδήποτε. Έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα μέχρι τώρα και από το Εθνικό Συμβούλιο με τον Αριστομένη του Σιγκελάκη, του είπες, αλλά και από το δίκτυο των μαρτυρικών χωριών. Και έχουν δικαιωθεί και στο Δίστομο με τον Γιάννη τον Σπαθά και έχουν πάρθει σημαντικές αποφάσεις. Υπάρχει και το ομόφωνο ψήφισμα του 2019, νομίζω, από τη Βουλή, που λέει ότι όλη η Βουλή, ας πούμε, συμμερίζεται και πρέπει να διεκδικήσει τις γερμανικές αποζημιώσεις, που ουσιαστικά είναι το κατοχικό δάνειο, αλλά και όλες οι καταστροφές που κάνουν υλικές και ανθρώπινες. Και πιστεύω ότι αυτό το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων μας ενώνει πάρα πολύ. Όχι μόνο κρατάει τις μνήμες ζωντανές, αλλά έχει και ένα σημείο διεκδίκησης. Ότι, ρε παιδιά, εδώ εμείς είχαμε 30 χείρες, ας πούμε, είχαμε τόσα ορφανά. Το χωριό μας καταστράφηκε τελείως. Μόνο να φανταστούμε ότι σε κάθε γωνιά του χωριού μας υπάρχει καταστροφή και τα εγκλήματα είναι, δηλαδή όποιον και να ρωτήσεις στο χωριό θα σου αναφέρει τις γυναίκες που κλαίγανε, τα παιδιά που δεν είχαν να φάνε και την οικονομική καταστροφή που προκάλεσε αυτή η ζημιά στο χωριό
1: είναι
2: μας.
1: Είναι μια πληθυσμιακή βία.
2: Φανταστείτε, χωρίς άντρες. Χωρίς άντρες μεγάλωσε το χωριό μας πουλώντας σίκα και λάδι για να ζήσει την οικογένειά του.
1: Είναι μια...
2: Οπότε οι γερμανικές αποζημιώσεις είναι τεράστιο θέμα για μας.
1: Είναι μια βίαιη πληθυσμιακή διακοπή της ύπαρξης ενός χωριού, πραγματική, δεν είναι τυχαίο.
2: Και φανταστείτε τι γινόταν σε άλλα χωριά που, που είχαν περισσότερους νεκρούς και σε κομοπόλεις.
1: Έχεις πει ναι. Το στο μνημόσυνο και για την πόλη μας εδώ, και για το Δήμο μας και για την πόλη μας και για τους συμπολίτες μας, για ενέργειες πρέπει να κάνουμε και εμείς και στο κομμάτι της διάδοσης, αλλά και στο κομμάτι της ενίσχυσης της προσπάθειας και του συλλόγου του πολιτιστικού, ναι, και του χωριού. Θέλω λίγο να αναφερθείς σε αυτά, γιατί ναι, ήταν σημαντικό. Εμείς τα μεταδώσαμε και μέσα από το ραδιόφωνο. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές, Γιάννη, αυτές οι εκδηλώσεις είναι θυμοτυπικές, αλλά υπάρχουν και ορισμένα πράγματα. Και εσύ και ο Βασίλης ο Σάρλης, που είναι στο σύλλογο, είπατε κάποια πράγματα που εμένα με συγκίνησαν. Δηλαδή, τώρα ξεκινάμε. Δεν τελείωσε η προσπάθεια τώρα με το δίκτυο κλπ. Και εντάξει, κάνουμε μια εκδήλωση. Τώρα πρέπει να γίνουν πιο πολλές ενέργειες.
2: Οπωσδήποτε. Εμείς γράψαμε ένα επιστημονικό έργο που το καταθέσαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών για να αναδειχθεί το χωριό μας ως μαρτυρικό, μια ιστορική μελέτη δηλαδή και καταγραφή των γεγονότων, και πιστεύουμε ότι αυτή η εργασία που έγινε από τον συμπατριώτη μας και συγχωριανό μας τον Δημήτρη τον Τζαλμά, εκπαιδευτικό, πρέπει ουσιαστικά να εκδοθεί και να μοιραστεί στα σχολεία. Έτσι πιστεύουμε εμείς ότι θα γίνει η ανάδειξη του γεγονότος. Δηλαδή αυτές οι ενέργειες πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν από τώρα, δηλαδή αυτό το γεγονός να διαδοθεί σε όλα τα σχολεία της Εύβοιας. Είναι το μοναδικό χωριό μαρτυρικό σε ολόκληρη την Εύβοια. Πρέπει εκεί να γίνονται σχολικές εκδρομές, να έρχονται να επισκέπτονται το χώρο, να ξεναγούνται, να μάθουν το ιστορικό γεγονός. Πιστεύουμε ότι αυτές είναι οι ενέργειες. Και φυσικά εμείς μέσα από τους αγώνες που κάνουμε, τον αγώνα θυσίας που κάνουμε κάθε χρόνο, έχουμε προοπτική να μαζέψουμε όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε από όλη την Ελλάδα, να συνεργαστούμε και με άλλα μαρτυρικά χωριά και να καλέσουμε από εκεί κόσμο να έρχονται στον αγώνα μας. Αυτά είναι τα, έτσι, τις διάδοσεις.
1: Ό,τι θέλεις να διασώσεις πρέπει πρώτα να το διαδώσεις. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Συμφωνώ απολύτως.
1: Στο δίκτυο υπάρχει, πιστεύεις ότι στο επόμενο διάστημα θα υπάρξει μία, γιατί μ' άρεσε πολύ αυτό που είπες, ίσως ένα κοινό συμπόσιο,
2: ναι,
1: μεταφοράς και γνώσης πάνω απ' όλα, γιατί αυτό το βιβλίο, αυτή η επιστημονική έρευνα που κάναμε για να μπούμε στο δίκτυο πρέπει να διαδοθεί, αλλά βλέπεις ότι υπάρχει, κάποιοι δηλαδή μπορούν να λειτουργούν και πιο κατά μόνας, επειδή είναι πιο μεγάλες πόλεις, πιο μεγάλοι δήμοι, σε σχέση με το γεγονός ότι η δύναμη όντως είναι το δίκτυο. Βλέπεις τέτοια πράγματα να συμβαίνουν, γιατί το έχουμε στη χώρα μας αυτό, Γιάννη, το συναντάμε παντού.
2: Ναι, πάλι με προσωπική, από προσωπική άποψη, πιστεύω ότι το δίκτυο πρέπει να δείξει, να παρουσιάσει μεγαλύτερη φωνή. Περισσότερο στένος, δηλαδή να οργανώσει με την καλή έννοια αυτό το δίκτυο. Το δίκτυο αυτό είναι ακομμάτιστο, δεν είναι πάνω από κόμματα, είναι πάνω από πολιτικές παρατάξεις. Πρέπει οι δήμαρχοι, όλοι οι πρόεδροι των κοινοτήτων, των πολιτιστικών συλλόγων, πρέπει να ενωθούν. Μόνο με ενότητα μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα και να βγαίνουν κοινά ψηφίσματα και να πάρει μεγάλη πνοή το δίκτυο των μαρτυρικών χωριών. Δεν πρέπει να υπάρχουν εδώ πέρα διαχωρισμοί. Το δίκτυο πρέπει να είναι ένα. Νεκροί έχουν όλα τα χωριά. Δεν υπάρχουν πολιτικές παρατάξεις. Δεν υπάρχουν πολιτικά κόμματα.
1: Για να μπεις εκεί, αυτό δεν λέγαμε στην εκδήλωση την πρώτη που ήρθαν και όλοι οι βουλευτές κλπ. Ότι ήταν μια συνολική προσπάθεια. Το χωριό, ο Δήμος, οι βουλευτές.
2: Ναι.
1: Να μην είναι δηλαδή. Δηλαδή διακρίνουμε πάντα στη χώρα μας, και το λέω τώρα, δεν μιλάω για το δίκτυο, μιλάω γενικώς. Ότι ολοκληρώνουμε μια προσπάθεια και την ώρα που πρέπει να ενισχύσουμε λίγο αυτή την προσπάθεια περισσότερο, να αντιμεταλαμβανθούμε στους νεότερους. Θέλω να σε ρωτήσω, ας πούμε, τι γίνεται με τους εθελοντές φέτος, είναι περισσότεροι από πέρσι, και αυτό είναι μια επιτυχία, να μπορούμε να μεταφέρουμε την μνήμη. Αλλά εάν η συνολική ομάδα κάποια στιγμή, για αυτούς τους λόγους που ανέφερες και για άλλους, αρχίζει και ανοίγει οι καρκόπορτες, τότε όντως μειώνεται η, η,

0: πρέπει να βοηθήσουν, γιατί ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου κάνει την αίτηση στο Υπουργείο Εσωτερικών μαζί με το χωριό μας, την κοινότητα ταξιαρχών. Δηλαδή ο Δήμος πρέπει να είναι αρρωγός σε όλες τις προσπάθειες της κοινότητας. Τώρα για δρόμους και για τέτοια είναι τελείως διαφορετικό το θέμα. Πιστεύω περισσότερο στην ηθική υποστήριξη και στην ανάδειξη του γεγονότος από το Δήμο. Τώρα οι δρόμοι και αυτά είναι η δουλειά ενός κοινοτάρχη, ας πούμε. Εντάξει.
1: Η οποία όμως είναι πιο ενδιαφέρουσα όταν έχεις αυτό την ιστορική διαδρομή. Γιάννη, το λέω και στο λέω πραγματικά, επειδή μιλάω και με άλλους εδώ και προέδρους και φίλους. Είναι πολύ σημαντικό να έχει κάποιος στον τόπο του μια εκδήλωση για την οποία εργάζεται. Και εσύ την εργάζεται για την εκδήλωση αυτή. Γιατί να πω επίσης ότι έχουμε και μια ωραία συναυλία το ίδιο βράδυ στο σχολείο, έτσι.
0: Ασφαλώς.
1: Τους,
0: και πέρυσι είχαμε συναυλία και ακριβώς έχουμε συναυλία.
1: Είναι ο καλός μου φίλος ο Γιώργος και η Εύα, τα καλά μου φιλαράκια που είναι και στο
0: πλήμα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και η Οσία Πόντες επίσης, όπως ονομάζεται εδώ, και ελευθεριακή μουσική, ροκ, τεχνολαϊκό και ρεμπέτικο το πρόγραμμα. Γιατί έτσι η μνήμη περνάει και μέσα από τις εκδηλώσεις αυτές. Αλλά όταν έχεις να ετοιμάσεις για το χωριό σου μια τόσο όμορφη εκδήλωση, και ξέρω ότι ήσουν και από αυτούς που οραματίστηκαν και το δρόμο θυσίας, δουλεύεις καλύτερα και σαν τον κοινοτάρχη. Σίγουρα. Είναι λίγο πιο γλυκιά η δουλειά και η πίεση από τους χωριανούς, που σίγουρα υπάρχει, φαντάζομαι, και ειδικά αυτή την περίοδο με τους καθαρισμούς και με όλα αυτά.
0: Συμφωνώ. Πρέπει. Για να έρθει εκτός από τη θυσία που έγινε, εκτός από το πολιτιστικό πρόγραμμα που παρουσιάζει όλο το χωριό και ο σύλλογος και η κοινότητα για το γεγονός αυτό, πέρα ότι συμμετέχουν και αθλητές που δεν έχουν καμία σχέση με το, δεν ξέρουν καν τι σημαίνει αγώνα θυσίας, έρχονται μόνο για να τρέξουν. Οπωσδήποτε παίζει ρόλο και η βοήθεια που πρέπει να δώσει και ο Δήμος σε όλες αυτές τις προσπάθειες, και νομίζω φέτος ενέκρινε ένα κονδύλι και για τις εκδηλώσεις και για τον αγώνα, και νομίζω ότι όλοι προχωράμε με τον ίδιο βηματισμό. Τώρα θα υπάρχουν και διαφορές μεταξύ μας και ασυμφωνίες σε ορισμένα θέματα, αλλά η προσπάθεια μέσα από τη διαφωνία πρέπει να βγει ο κοινός βηματισμός. Αυτό εμένα με απασχολεί.
1: Αυτό έλειπε τώρα, να μην είναι στη δημοκρατία. Στη δημοκρατία έχουμε και διαφωνίες.
0: Ναι, αυτό με απασχολεί. Ό,τι και να γίνεται, ό,τι διαφωνίες να υπάρχουν, να υπάρχει κοινός βηματισμός. Και φυσικά πάντα περιμένουμε τη βοήθεια και της περιφέρειας και του Δήμου.
1: Πάντως να ξέρεις, εμείς επειδή έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια ανάλυσης του νέου προϋπολογισμού του Δήμου, που είναι και με τα νέα λογιστικά πρότυπα. Το ξέρεις και εξ επαγγέλματος ότι ήταν λίγο διαφορετικός ο προϋπολογισμός.
0: Ναι, το γνωρίζω.
1: Αλλά το γεγονός ότι εγώ είδα κωδικό με το κακολύρι και τις εκδηλώσεις με χαροποίησε ιδιαιτέρως, πρέπει να σου πω.
0: Πάρα πολύ και εμένα.
1: Και ελπίζουμε να είναι πάντα περισσότερα κλπ. Όπως και οι εκδηλώσεις να είναι πάντα περισσότερες. Εμείς πάντως, φίλε Γιάννη, θα είμαστε εκεί, όπως πάντα, το Ράδιο Αλιβέρη, κοντά στην προσπάθεια αυτή και στην πόλη φυσικά, αλλά και στο χωριό, στο σύλλογο κλπ. Και θα τα ξαναπούμε και θα τα πούμε και όποτε θέλετε, έχετε το ελεύθερο. Να ευχηθώ να πάνε όλα καλά, υγεία πάνω απ' όλα, και φυσικά αυτό που είπες με την σύνδεση του χωριού να είναι και όχι μόνο κατά το όνομα, κατά τον τίτλο, αλλά και ουσιαστική, για να μπορούμε να απαιτήσουμε ως χώρα πλέον, έτσι, αυτά που τις επανορθώσεις, που για μένα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Η άποψη της εκπομπής είναι αυτή, γι' αυτό και στο μεταφέρω. Και νομίζω ότι τα μαρτυρικά χωριά μπορούν να δώσουν υλικό, γιατί έχουν από πίσω νέες γενιές, και όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο περισσότερα πετυχαίνουμε.
0: Ναι. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε, Κωνσταντίνε, κάθε μέρα. Δεν σταματάμε. Δεν είναι ο αγώνας θυσίας και το ένα μνημόσυνο που σταματάμε. Συνεχίζουμε και διεκδικούμε καθημερινά. Αυτό είναι το κεντρικό μου ζήτημα.
1: Έτσι είναι
0: για μένα.
1: Έτσι είναι. Ήταν ο Γιάννης Κιάνης, πρόεδρος των Αξιαρχών. Τον ευχαριστούμε και τον καλημερίζουμε.
0: Ευχαριστώ,
1: να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ για
1: καλημέρα.
0: Το
1: ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι έχουμε φτάσει και έχουμε ξεπεράσει και το ουσιαστικά το, πώς να το πω, μ' αρέσει να το σπάσω ημίωρα, το προτελευταίο ημίωρο, και μπήκαμε στο τελευταίο αυτής της σημερινής εκπομπής. Θα πάω στο μαχητή εδώ, ο οποίος μας έχει στείλει μηνύματα για το και συμφωνεί εδώ ουσιαστικά με το είδος και το ύφος των λεχθέντων. Να πάω και στη Μάρθα που μου λέει: έχεις πολύ αγάπη για αυτό το μέρος, λέει, για την άλλη πλευρά του Δήμου, για την

Είμαι και τα χωριά τη. Γενικώ ο τόπο μα είναι ευλογημένο. Το έχω ξαναπεί. Καλημέρα σε όλου, λέει ο μαχητή. Κανεί δεν περισσεύει, όντω, αλλά το μόνο που ενδιαφέρει του περισσότερου που κατέχουν θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι το μόνο πώ θα εξοντώσουν του άλλου. Και πρέπει τέλο να δω την πραγματικότητα. Συμφωνώ και τα προβλήματα που υπάρχουν. Έχει δίκιο ο πρόεδρο σε όλα του. Έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Ευχόμαστε να γίνει μια ωραία διοργάνωση και έχουν τη στήριξή μα, λέει εδώ ο μαχητή. Και για την τοποθέτηση εδώ του Γιάννη του Σκιάνη. Και τον ευχαριστούμε και τον μαχητή μα, όπω και τη Ρούλα και τη Γιάννα. Καλημέρα στον Θωμά, καλημέρα στον Ηλία. Γεια σου Ελένη, ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Νίκο για τα καλά του λόγια εδώ. Και μάλιστα και, και τον Γιώργο, ο οποίος μας στέλνει εδώ τις πολύ ωραίες φωτογραφίες του, για να χαίρομαι ιδιαιτέρως. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι ακόμα που δεν έχουν μπει στην παρέα γιατί μου κρατάνε μούτρα, ξέρω εγώ τι σας λέω. Καλημέρα επίσης να πω και στη Μαρία που μου στέλνει διάφορα εδώ φωτογραφικά στιγμιότυπα για την 29η Ιουνίου. Και με αυτά και με αυτά πάμε σε μουσική και επιστρέφω. Δεν ξέρω τώρα, έχω ανοίξει πολύ από τον Παλμό με τη θεματολογία, αλλά θέλω να σχολιάσουμε 2-3 πράγματα εδώ στις κεντρικές ειδήσεις, αμέσως μετά το διάλειμμα που έρχεται και λίγο πριν την αποφώνηση, η οποία τι θα συνδυαστεί αμέσως με την αποφώνηση. Θα ξυπνήσουμε μουσικά. Με ποιο τρόπο? Με το μουσικό ξυπνητήρι και την Ανευαγγελία, η οποία περιμένει διάκα ως την ώρα που θα έρθει σε αυτό εδώ το μικρόφωνο.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Οι θερμοκρασίες αυξάνουν και η διατροφή μας μειώνεται. Για να μην βαριστομαχιάσεις, το καλοκαίρι απολαμβάνεις light γεύματα. Όπως μια σαλάτα τύπου σεφ. Πολύ απλή να τη φτιάξεις στο σπίτι. Αρχικά ετοιμάζεις τη σως, για την οποία θέλεις μια κουταλιά σούπας γιαούρτι, μια κουταλιά σούπας μουστάρδα, λίγο λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Μετά, σε ένα μπολ κόβεις πράσινη σαλάτα, ένα αυγό βραστό, δύο μικρά λουκάνικα γαλοπούλας, ένα φλιτζάνι καλαμπόκι και προσθέτεις μικρούς κύβους Kerrygold. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

Επιστροφή λοιπόν στο Είμαστε στον Αέρα και είναι και 39. Να πω στη σύζυγό μου την καλημέρα μου που είμαστε, είναι εκεί και μας παρακολουθεί και το νιώθω. Το νιώθω στην ατμόσφαιρα ότι συμβαίνει αυτό. Και να πάμε σε θέματα οικονομίας. Είναι πολλά αυτά τα οποία έχουν συμβεί τώρα το τελευταίο διάστημα και πολλές αντιφάσεις. Θέλω να πάω λίγο να δούμε δύο πράγματα σχετικά με τις αλλαγές στον νόμο Κατσέλη. Είδατε τι συμβαίνει. Ακούσαμε και τον Κυριάκο Πιερακάκη να λέει πολλά σχετικά με αυτό, σχετικά με το τι συμβαίνει, σχετικά με το πρόγραμμα Ηρακλής, σχετικά με το πώς μπορεί να συμμορφωθεί η ελληνική κυβέρνηση αποφάσεις δικαιοσύνης. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εδώ, γιατί υπήρξε μια δικαστική απόφαση, η 6/2026 του Αρείου Πάγου, που λέει ουσιαστικά τι, απλά για να το πω να το καταλάβετε, ότι δεν γίνεται να υπάρχει τόκος με βάση το αρχικό κεφάλαιο σε κάθε δόση που δίνει κάποιος από τους δανειολήπτες σε αυτή την περιβόητη ιστορία, όπου fund services και τράπεζες απομιζούν την βιωσιμότητα του ελληνικού νοικοκυριού. Ακούσαμε τον Κυριάκο Πιερακάκη να λέει ότι θέλει μια ενδελεχής μελέτη για το πώς μπορεί να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρξουν επιστροφές σε αυτούς που ζημιώθηκαν είτε με χρήματα είτε με το να μειωθούν οι δόσεις από πίσω προς τα μπροστά. Και επειδή είναι πολλές περιπτώσεις, χρειάζεται μια ενδελεχής μελέτη. Εγώ αναρωτιέμαι πώς γίνεται να παίρνετε μια απόφαση στον Άριο Πάγο που να δικαιώνει τους οφειλέτες και να χρειάζεται μια μελέτη, και όταν η απόφαση αυτή δικαιώνει τις τράπεζες, αμέσως να εφαρμόζεται. Αυτό είναι μια εύλογη απορία που έχω, γιατί εδώ, μιλώντας και με ανθρώπους και λογιστές και ανθρώπους οικονομολόγους, για τις γκρίζες ζώνες αυτής της ιστορίας, δηλαδή τις γκρίζες ζώνες της κυβερνητικής ρύθμισης, μιας κυβερνητικής ρύθμισης λοιπόν, η οποία είναι αποτέλεσμα μιας δικαστικής απόφασης και όχι μιας απόφασης που πήρε η κυβέρνηση για τους δανειολήπτες, να τους καθαρίσουμε αυτό.

Λοιπόν, τι φέρνει η ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη που είδαμε εδώ να ψηφίζεται στην Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα και να ανακουφίζει 100.000 δανειολήπτες, που είναι το σύνολο των ανθρώπων που έχουν πρόβλημα με αυτές τις ρυθμίσεις. Ποιες είναι ουσιαστικά οι αλλαγές και ποιες είναι οι κρίζες ζώνες και τα δροτά σημεία? Βασικό παράδειγμα και υπόδειγμα ουσιαστικά αυτής της διαμάχης της ερμηνευτικής που ξεκίνησε με την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου να λέει ότι τα δάνεια του νόμου Κατσέλη ουσιαστικά δεν πρέπει οι δόσεις των δανείων να είναι με την λογική του αρχικού κεφαλαίου, δηλαδή κάθε δόση να έχει τόκους που αφορούν το αρχικό κεφάλαιο. Ο υπολογισμός λοιπόν των τόκων για τη διάσωση πρώτης κατοικίας να είναι αυτό που πρέπει δηλαδή και για το γεγονός ότι αναδρομικά θα πρέπει να επιστραφούν κάποια χρήματα στους δανειολήπτες που έχουν ήδη καταβάλει ως συνεπείς δανειολήπτες διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού και έχουν δώσει παραπάνω χρήματα, και βεβαίως πώς θα επιμεριστεί το κόστος που προκύπτει από αυτές τις νέες ερμηνείες, δηλαδή το οικονομικό βάρος που θα πρέπει να αναλάβουν επιτέλους και οι τράπεζες, αλλά και το κρατικών εγγυήσεων πρόγραμμα Ηρακλής σχετικά με την ισορροπία της προστασίας των δανειοληπτών. Ποιες είναι λοιπόν οι γκρίζες ζώνες που λένε εδώ οι οικονομολόγοι σχετικά με αυτές τις αλλαγές? Πρώτα απ' όλα ότι δεν είναι μόνο 100.000 οι οφειλέτες που έχουν πρόβλημα, ότι δηλαδή δεν ξέρουμε ποιοι θα μείνουν τελικά έξω. Το Υπουργείο λέει ότι η ρύθμιση αφορά ενεργές ρυθμίσεις του άρθρου 9 του νόμου Κατσέλη, ανθρώπους που δεν έχασαν ποτέ δηλαδή τη ρύθμιση και που δεν έχουν καταστεί έκπτωτες. Και εδώ το ερώτημα είναι με ποια λογική μπορεί κάποιος τώρα να δεχθεί δανειολήπτης που έχασε την δόση και δεν μπορεί, έχασε τη δόση του νόμου Κατσέλη, η οποία ήταν και με λάθος υπολογισμό βαλμένη και πλήρωνε περισσότερα ευρώ. Πώς γίνεται να πιστεί τώρα ότι μένει έξω όταν ακούει τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας δεν γίνεται να πληρωθούν γιατί παίρναμε τόσα εκατομμύρια επιδότηση, τώρα παίρνουμε λιγότερα και δεν γίνεται να πληρωθούν? Ο άνθρωπος που έχασε τη ρύθμισή του νόμου Κατσέλη, που ξαναλέω ήταν υπερυπολογισμένη επειδή άλλαξε η οικονομική του κατάσταση, γιατί μένει έξω, είναι ένα εύλογο ερώτημα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτή το ποιο μένουν έξω, το βασικό ερώτημα? Ότι όσοι έχουν ήδη ολοκληρώσει τη ρύθμιση, όσοι πλήρωσαν παραπάνω στο παρελθόν και αλλά η υπόθεση τους έχει κλείσει, ή όσοι έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι, δεν μπαίνουν στην αναδρομική διόρθωση. Το καταλάβατε αυτό, να το ξαναπώ? Δηλαδή, όταν κάποιος έχει πληρώσει, έχει ολοκληρώσει, έχει πληρώσει τα παραπάνω, έχει κλείσει η υπόθεσή του, δεν μπαίνει αναδρομικά. Επίσης, όποιος έχει κηρυχθεί έκπτωτος, πάλι δεν μπορεί να μπει. Πόσο δίκαιο μπορεί να είναι αυτό άραγε? Και γιατί λέει ο Υπουργός ότι χρειάζεται μια ενδελεχή μελέτη για να δούμε αυτές τις περιπτώσεις? Γιατί το βάρος θα πέσει στις τράπεζες. Είναι τόσο απλό. Δεν θα σας πάω ακόμα στην αποφώνηση, το κρατάω, γιατί για αυτό το θέμα αρχίζουν και σηκώνουν πολύ πυκνό καπνό και όσοι βρίσκονται στο οικονομικό επιτελείο διάφορων κομμάτων που ενδύθηκαν το μανδύα του Σωτήρα εκ νέου και σαν χθες ξέχασαν ότι επέβαλαν στη χώρα capital controls. Για να μην πανηγυρίζετε ορισμένοι με το γεγονός της αναδρομικότητας που δεν υπάρχει ή το γεγονός ότι δεν είναι δημοκρατική τελικά για όλους αυτή η ρύθμιση και χρειάζεται ενδελεχή μελέτη, γιατί έχετε προλάβει να κάνετε τα δικά σας έκτροπα κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής σας. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ερώτημα πολιτικό. Η πρακτική υπολογισμού των τόκων ήταν λανθασμένη, αυτό το λέει ο Άριος Πάγος. Γιατί όμως, εφόσον το λέει ο Άριος Πάγος, δεν αποκαθίσταται και όσοι έχουν ήδη ολοκληρώσει? Και γιατί δεν ξαναμπαίνουν μέσα αυτοί που, επειδή ήταν μεγάλος ο υπολογισμός του τόκου, έχασαν τη ρύθμιση? Και γιατί μένουν μόνο αυτοί που έχουν ενεργό φάκελο? Αυτό είναι ένα βασικό ερώτημα. Και το θέμα αναδρομικότητα εδώ, ξέρετε, αφορά και το όχι μόνο τι θα πάρουν, που δεν θα πάρουν τίποτα όσοι έχουν βγει από το πρόγραμμα, αλλά πώς θα υπολογιστούν οι δόσεις αυτών που έδωσαν περισσότερα χρήματα στο παρελθόν και πρέπει να μειωθούν από πίσω προς τα μπρος οι δόσεις που εκκρεμούν. Και εδώ υπάρχουν αμφιλεγόμενες απόψεις και μέσα από την κυβέρνηση. Δηλαδή, διαβάζω εδώ
ότι δεν προβλεπόταν από την ίδια απόφαση του Αρείου Πάγου, λέει εδώ το Υπουργείο, η αναδρομικότητα. Από την άλλη υπάρχουν φωνές που λένε ότι υπάρχει ερμηνεία για την αναδρομικότητα και υπάρχει και μία έντονη πολιτική κυβερνητική σύγκρουση. Δίνω αναδρομικότητα, είναι το ερώτημα που απασχολεί τους ανθρώπους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Κυριάκου Πιερακάκη. Διότι άλλο λέει η κυβέρνηση και άλλο λένε οι ενώσεις δανειοληπτών για την αναδρομικότητα που απορρέει από την απόφαση. Και πιστέψτε με, έτσι όπως τη διαβάζουμε την ιστορία της απόφασης, απορρέει. Δηλαδή δεν γίνεται να έχει πληρώσει περισσότερα και ξαφνικά να μην συμβαίνει τίποτα. Και φυσικά εδώ η μεγάλη συζήτηση που κάνουν οι ενώσεις είναι αν θα υπάρχουν χρήματα επιστροφής για να πάρουν χρήματα οι άνθρωποι που έδωσαν περισσότερα για τις δόσεις τους ή θα υπάρξει ένας απλός συμψηφισμός. Αν θα υπάρξει έλεγχος των υπολογισμών, αν τελικά δηλαδή θα γίνει κατανομή από τους ίδιους πιστωτές, τους services και τα funds. Να σας πω εδώ ότι η μεγάλη συζήτηση, το θέμα της αξιοπιστίας για το ποιος θα πληρώσει το χαμένο χρήμα, και σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρετε τι λένε οι ενώσεις των καταναλωτών και των οφειλετών, ότι μπορεί να τα πληρώσουμε εμείς μέσα από άλλη τρύπα, την τρύπα που ανοίγει από τα λεφτά που πρέπει να επιστραφούν στον κόσμο. Και βεβαίως υπάρχει και μία γκρίζα ζώνη ανάμεσα στον νόμο Κατσέλη και στα άλλα σχήματα της κυβέρνησης. Μεγάλη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει ο εξοδικαστικός μηχανισμός και αν η απόφαση αυτή είναι γυτνιάζει, εν πάση περιπτώσει, ο εξοδικαστικός μηχανισμός δημοκρατικά και νόμιμα με τον τρόπο με τον οποίο αυτή την περίοδο κάποιοι προσπαθούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Νομικά, δηλαδή, υπάρχει ένα πλαίσιο και μια κοινωνική άνηση εικόνα. Δύο δανειολήπτες με παρόμοια οικονομική κατάσταση και αδυναμία μπορεί να αντιμετωπίζονται τελείως διαφορετικά ανάλογα με το εργαλείο ρύθμισης στο οποίο βρέθηκαν. Αυτή είναι η άνηση εικόνα, την οποία την αντιμετωπίζουμε στο πετσί μας από το 2010 συνεχώς. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και σε όλα αυτά πάνω έρχεται η πολύ μεγάλη συζήτηση αυτών που έρχονται ως φωστήρες σήμερα να μας πούν ότι ξέρουν πως γίνεται δουλειά. Τάδε έφη, κυβερνητικό επιτελείο των απανταχού ελασιτών, των νεόκοπων ελασιτών. Θυμάται κανένας αλήθεια από αυτούς? Αν και αναλογίζεται αν απόρρια εκείνης περήφανης διαπραγμάτευσης του 2015 και του Φεδρού δημοψηφίσματος είναι αυτά που καλλιεργούμε και θερίζουμε τώρα το 2026 απόνερα όλων αυτών των προσπαθειών. Και αν ο νόμος Κατσέλη κατάφερε να σώσει τα σπίτια ορισμένων ανθρώπων, όχι όλων, φανταστείτε εκείνοι που έχασαν τα σπίτια τους πόσο θυμούνται πολύ καλά ότι δεν μπορούσαν να πάρουν από την τράπεζα τα λίγα ευρώ που είχαν επειδή κάποιος θέλει να παίξει τον Υπουργό Οικονομικών το 2015 και επειδή κάποιος έκανε τη συνιστώση του κόμματός του κόμμα και έρχεται τώρα 11 χρόνια μετά με την ίδια λογική να κάνει ένα καινούριο εγχείρημα γιατί τώρα ξέρει πώς γίνεται η δουλειά. Το θέμα είναι πόσοι από εμάς θυμόμαστε τελικά τι έγινε την 28η Ιουνίου του 2015.

Αν θυμάται κάποιος από αυτούς που θέλουν να σηκώσουν το δάχτυλο τώρα, γιατί εμείς κάνουμε την κριτική μας αυτή την φράση του Υπουργού Οικονομίας, χρειάζεται ενδελεχής έλεγχος, μία μελέτη περίπτωσης, γιατί είναι πολλές οι υποπεριπτώσεις των δανειοληπτών. Ποιες είναι, κύριε Πιερακάκη μου, οι υποπεριπτώσεις? Κάποιος έδωσε παραπάνω δόση ενώ δεν όφιλε. Περάσαμε μνημόνια που μας έλεγε ο κύριος Τόμσεν ότι έγινε λάθος υπολογισμός του χρέους. Έχουμε περάσει τις καταστάσεις. Δεν οφείλεται να δίνετε πιο καθαρές εξηγήσεις, ειδικά όταν οι αποφάσεις των δικαστηρίων έρχονται να βοηθήσουν ουσιαστικά τους οφειλέτες. Τον κόσμο δηλαδή που έχει πρόβλημα. Αλλά το να λέμε εμείς για τον Κυριάκο Πιερακάκη και τη δήλωσή του μέσα από το μικρόφωνο του δημοσιογραφικού έχει, πάει και έρχεται. Το να το λένε κάποιοι που είναι υπεύθυνοι ότι σαν σήμερα, σαν χθες μάλλον, το 2015 ξυπνήσαμε με κλειστές τράπεζες και όριο στο ATM 60 ευρώ. Πώς μπορούν και σηκώνουν το δάχτυλο σήμερα? Η τραπεζική αργία που ήξερε ο Αλέξης ότι θα συμβεί. Τα λεγόμενα capital controls. Η κορύφωση της διαπραγμάτευσης της περήφανης με τους θεσμούς το 2015. Λίγες μέρες πριν το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου. Γιατί έχουμε πάρα, ξέρετε, το δημοσίευμα της 5ης Ιουλίου, που είναι τα μεγάλα δάκρυα της Περιστέρας Τσίπρα την 6η Ιουνίου που έκλαιγε μαύρο δάκρυ, το θυμάστε? Τώρα τι κάνει που ο πρώην Πρωθυπουργός ενδιαφέρεται πάλι να μας πει πώς γίνεται η δουλειά? Κλειστές τράπεζες λοιπόν. Σαν σήμερα, την 28 Ιουνίου έγιναν τα κάποια κοντρώσεις, 29 Ιουνίου κλειστές τράπεζες. Δευτέρα ήταν και τότε, 29 Ιουνίου. Ενώ οι πολίτες δεν μπορούσαν να κάνουν παραπάνω από 60 ευρώ ανάληψη από τα ATM, περιορισμοί μεταφορών κεφαλαίων, μαζική εκροή καταθέσεων για να αποφευθούν και άλλο να αποκοπούν αυτά που δημιούργησε η κυβέρνηση περήφανη διαπραγμάτευση. Αδυναμία συμφωνίας με τους δανειστές, σουβλάκια ο κύριος Παπάς με τον κύριο Τσίπρα στις Βρυξέλλες τρώγανε, όταν περίμενε ο κύριος Γιουνκέρ να έρθουν με βελτιωμένες προτάσεις και η κυβέρνηση τι έκανε? Έβαλε στον κορμί των Ελλήνων μια μεγάλη πληγή, η οποία δεν καθάρισε. Το μόνο που καθάρισε και την περίοδο ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, για να πάμε στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 με καινούριο σχήμα. Οι εκατομμύρια πολίτες έξω και οι ουρές στα ATM για τα διαθέσιμα μετρητά, οι παππούδες να κάθονται και να κλαίνε στα πεζοδρόμια, δεν συνάδουν με ό,τι ήθελε να πετύχει η τότε κυβέρνηση και φυσικά αυτό που ξεκίνησε τότε, δηλαδή την 28-29 Ιουνίου του 2026, οι τράπεζες άνοιξαν ξανά στις 20 Ιουλίου του 2015 και όσοι θυμούνται, και το θυμόμαστε πολύ καλά, ξέρετε πότε σταμάτησε ουσιαστικά η πλήρη άρση αυτών των περιορισμών? Θέλετε να σας πω? Την 1η Σεπτεμβρίου του 2019. 4 ολόκληρα χρόνια ουσιαστικά περιορισμοί στα κεφάλαια, τα πενιχρά και τα λίγα των ολίγων. Χαρακτηριστικό σύμβολο της ελληνικής κρίσης χρέους αυτό, και δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε ακόμα και από αυτούς που μας κουνάνε το δάχτυλο σήμερα για τον νόμο Κατσέλη και την απόφαση του Αριοπάγου και την κυβερνητική ρύθμιση. Όσο και αν ξέρουμε ότι η κυβερνητική ρύθμιση ήταν αποτέλεσμα μιας απόφασης του Αριοπάγου και δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι μια απόφαση του Κυριάκου Πιερακάκη ή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Που έρχεται βεβαίως σε μια εποχή που θα βοηθήσει πάρα πολύ, τελειώντας τα λεφτά από το ανάκαμψη τον Αύγουστο, να πουλήσουμε και λίγο συνέστημα στο τι κάναμε για τους οφειλέτες της πρώτης κατοικίας, για να πάμε στη ΔΕΘ να μοιράσουμε τα υπόλοιπα ποικίλια σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Ήμουν ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης και επέστρεψα σε αυτό εδώ το μικρόφωνο να στείλω πάλι την καλημέρα μου και την αγάπη μου στη Ρούλα την Τζίρκα που είναι εκεί που είναι και την ευχόμαστε περαστικά με υγεία πάνω απ' όλα και να στείλετε θετική σας ενέργεια και εσείς όλοι. Και βεβαίως να πω την καλημέρα μου και στον Θανάση, ο οποίος μου έχει γράψει εδώ το μήνυμά του. Καλημέρα να πω στην Μαρία, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στον Γιάννη. Γεια σου φίλε. Στον Σπύρο, ο οποίος μου έχει γράψει εδώ και πάρα πολύ νωρίς και το είδα τώρα, φταίω γιατί μου το έχει γράψει σε προσωπικό Viber. Τώρα βάλε με το μυαλό σου τι να παρακολουθήσω κι εγώ, ο Έρμος. Για την καλημέρα και την επάνωδο μου λέει. Νόμιζα ότι είχε κάποιο θέμα υγείας. Όχι, δεν ήταν θέμα υγείας. Θα μας πεις επιτέλους, λέει ο Θανάσης, τι είναι αυτό το περιβόητο που 15 μέρες σε στέρισε από το Ράδιο Αλιβέρι. Δεν με στέρισε από το Ράδιο Αλιβέρι. Εδώ ήμουνα και εργαζόμουν πυρετοδός για κάτι που θα δείτε. Δεν σας λέω περισσότερα, σας τα έγραψα, θα σας γράψω κι άλλα. Θέλω να κρατηθείτε εδώ. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι πηγαίνουμε κόντρα στο ρεύμα εμείς εδώ στο Ράδιο Αλιβέρι και έτσι ακριβώς είναι όλα τα δημιουργήματα που δημιουργούμε ως ομάδα και ως
οντότητες. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο εδώ, Θεού θέλετος καιρού επιτρέποντος, φυσικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM, με τους ίδιους τρόπους επικοινωνίας και με πολλά περισσότερα θέματα και αυτά που δεν προλάβαμε σήμερα με τη συνέντευξη μας να τα αναλύσουμε όσο θα θέλαμε, αλλά μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί όλα τα καλά έρχονται. Αν Ευαγγελίου σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ, αφού σας αφήσω εγώ με ένα soundtrack που αφορά τη γεύση, συνδυάστε λίγο τις γεύσεις με τις ταινίες, μουσική και συνέχεια στο ζωντανό πρόγραμμα του σταθμού. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλώς ήρθαμε! Και ελπίζω να κάνετε και καναμπανάκι, να έχετε ξεκινήσει, ε! Είστε ο Παρακούιν. Σας χαιρετώ.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Μία από τις πιο κλασικές ατάκες από τον ελληνικό κινηματογράφο είναι της Ρένας Βλαχοπούλου από την ταινία «Η Παριζιάννα».
2: Του λέω, Πελαγία μου, πως κάνω δίαιτα. Άσε, τρως, Σούζη, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
1: Τώρα που οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, ο οργανισμός μας δεν χρειάζεται μεγάλες ποσότητες φαγητού για να καλύψει την πείνα. Η καλύτερη επιλογή, σύμφωνα και με τους διατροφολόγους, είναι 5 γεύματα την ημέρα, με κυρίως γεύμα μόνο το μεσημεριανό. Τα υπόλοιπα μπορούν να είναι μικρά γεύματα ή snack για να κρατήσουν τον οργανισμό σε εγρήγορση. Και φυσικά, όσο ανεβαίνει η εξωτερική θερμοκρασία, είναι απαραίτητο να ενυδατώνεται ο οργανισμός συχνότερα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Όμορφες γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ στο Ράδιο Λιβεριένα. Πού αλλού? Είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά, φυσικά στο Ράδιο Λιβεριένα, σε 102 και 2 FM και φυσικά στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το Ράδιο Λιβέρι 1 φυσικά. Και πού θα μας βρείτε, αγάπες μου? Φυσικά μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά. Μέσα φυσικά από τους 102 και 2 FM, αλλά και μέσα από το τέλειο site του σταθμού μας, radioliveriena.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου κάθε πρωί, αλλά παιδιά μου, και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να ακούσετε σε επανάληψη όσες εκπομπούλες λατρέψατε και φυσικά να διαβάζετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας. Φυσικά εννοείται ότι μέσα από το site μας radioliveriena.gr μπορείτε να ενημερωθείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το υπέροχο πρόγραμμά μας. Και μιας και λέγοντας πρόγραμμα, δεν αλλάζουμε σταθμούλη, διότι 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το «Ημέρα σε εξέλιξη». Ναι αγάπες μου, εδώ το Ράδιο Λιβέρι 1 είναι μαζί σας 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Και εννοείται, we are back με το «Είμαστε στον αέρα» και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη φυσικά. Εμείς πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγούδια έτσι να σας καλημερίσω με τον δικό μου τρόπο. Στις 11 η ώρα το πρωί δεν μας πειράζει. Στις 11 η ώρα το πρωί. Διότι αγαπητοί μου είναι καλοκαίρι. Ξυπνάμε λίγο αργότερα. Αλλά και το χειμώνα, εντάξει, δεν μας πειράζει. Πίνουμε καφεδάκι και στις 11 και στις 12 και στις 1.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια. Σαν έρθει η μέρα από Σταβέντο και Ιβιαδά μου και καλημέρα να μου λες από Αποστολία Ζώη. Και φυσικά παιδιά μου, πάμε σε μερικά νέα τα οποία μου τα στείλατε κι εσείς. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ γέλασα το Σαββατοκύριακο τώρα. Παιδιά, βρέθηκε τρόπος να μην μας απορρίπτουν ποτέ στις δουλειές. Ναι, ξέρω. Υπάρχει όμως. Ένας άντρας έγινε viral για την επική απάντησή του σε μία απόρριψη από μία δουλειά. Του στείλανε ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, δεν ενδιαφερόμαστε. Και τι τους απάντησε, τι? Ακούστε και γελάστε. Αγαπητό, λέει, δυναμικό προσωπικού. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας να απορρίψετε την αίτησή μου. Έχω δει το email της απορρίψής σας και ήμουν εντυπωσιασμένος από την απόφαση που κάνατε and commitment to moving ναι, και να αποφασίσετε να προχωρήσετε και σε άλλους έτσι υποψηφίους. Παρόλα αυτά, έχω λάβει πάρα πολλά email απόρριψης αυτή τη χρονιά, οπότε μετά από προσεκτική ανασκόπηση, αποφάσισα να μην δεχτώ την απόρριψή σας αυτή τη φορά. Και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ για το κουράγιο σας να με απορρίψετε και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο να απορρίψετε άλλους υποψηφίους. Δεν βλέπω την ώρα να έρθω κι εγώ στην ομάδα σας με εκτίμηση το όνομα του υποψηφίου. Παιδιά, όντως τον πήρανε στη δουλειά μετά από αυτό το mail. Όντως τον πήρανε στη δουλειά μετά από αυτό το mail. Μπράβο. Ήταν πάρα πολύ και αστείο, αλλά και πρωτότυπο. Δεν τα βλέπεις αυτά τα πράγματα συνήθως. Όταν σε απορρίπτουν, εντάξει, πας παρακάτω. Ο συγκεκριμένος όμως ήταν διατεθειμένος να φτάσει στα άκρα και ανταμείφθηκε. Πάμε να ακούσουμε Ζόζεφιν, δεν έχω σήμα, και φυσικά επιστρέφω.

Και από τη Ζώζεφιν που δεν έχει σήμα, σήμα καμπάνα, σε λόφους, βουνά, θάλασσα και νησιά, όπως έλεγε μια παλιά έτσι διαφήμιση, πάμε εμείς σε κάποιους οδηγούς οι οποίοι μπερδεύτηκαν τα παιδιά. Και η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, δικαιολογημένα εν μέρη, ειδικά αν δεν βλέπεις καλά στο δρόμο το βράδυ. Κάποιοι στην Ιταλία, πάμε έτσι ένα ταξιδάκι, βέβαια είναι πάρα πολλά χρόνια το συγκεκριμένο. Εγώ τη συγκεκριμένη φωτογραφία την έχω δει στο Facebook πριν από 7 χρόνια. Το θυμάμαι ακόμα. Ζωγραφίσανε ένα τούνελ κάτω από μία γέφυρα, μόνο που το ζωγραφίσανε υπερρεαλιστικά και ακόμα τους ψάχνουνε, μπορώ να σας πω. Και η τοιχογραφία είναι εμπνευσμένη από τα κλασικά καρτούν του Roadrunner, αυτό που ζωγράφιζε και το κογιότε, τούνελ και γενικά δρόμους, και το Roadrunner πέρναγε, αλλά όταν πήγαινε το κογιότε να περάσει έβρισκε τοίχο. Αυτό. Λοιπόν, πάρα πολύ οδηγεί σε αυτήν την πόλη, στο Μοντεσιλβάνο της Ιταλίας, πέσανε πάνω στον τοίχο. Παιδιά μου, δεν πάτε να τα ζωγραφίσετε αυτά, αγάπες μου, κάτω από γεφυρούλες, ειδικά αν ζωγραφίζετε καλά. Διότι μπορεί να γίνουν και ατυχήματα. Προσέχουμε στο δρόμο, οδηγοί. Τα τούνελ που βλέπουμε, φωτίστε τα λίγο. Και ειδικά άμα δεν βλέπεις καλά το βράδυ, πω παιδιά μου. Εγώ που φοράω γυαλιά, το βράδυ με γκαβώνουν λίγο τα φωτάκια. Και η αλήθεια είναι ότι αποφεύγω να οδηγάω το βράδυ, όχι επειδή δεν οδηγάω καλά, αλλά επειδή μετά με πονάνε τα μάτια μου και δυσκολεύομαι λίγο να δω. Αλλά ναι, προσοχή στα τούνελ, εγώ αυτό θα πω. Πάμε να ακούσουμε «Στο παράθυρό σου» από Μπλαζέ, ένα καλοκαιρινό τραγούδι, και φυσικά, παιδιά μου, εννοείται, επιστρέφω.

Κάτω από το παράθυρό σου κάθε μεσημέρι μας λέει το τραγούδι και εμείς λίγο να υπενθυμίσουμε ότι είναι καλοκαίρι και ο ήλιος καίει, ζωματάει, οπότε άμα θέλετε να πάτε κάτω από κάποιο παράθυρο και να κάνετε καντάδα, φορέστε καπέλο. Και παιδιά μου, πάμε να δούμε ένα άλλο θεματάκι. Συνεχίζουμε λίγο το ταξίδι μας στην Αυστραλία, Αμερική, κάπου εκεί τέλος πάντων. Η Αυστραλία ή η Αμερική είναι το συγκεκριμένο, δεν μου λέει ακριβώς, αλλά μου το έστειλε η φίλη μου η Ελένη και πιστέψτε με, αξίζει να το συζητήσω. Ένας αστείος μπόμπυρας είναι ο τίτλος και εδώ πέρα βλέπουμε ότι δύο μπόμπυρες το σκάσανε από το σπίτι τους, από την αυλή τους, με ένα μηχανικό αυτοκινητάκι. Ξέρετε αυτά με την μπαταρία που πατάς γκάζι και φεύγεις, αυτό. Λοιπόν, και τους πήρε από πίσω στο κατόπι ένα τζιπ της αστυνομίας και σταματάει πίσω τους, σταματάει ο μπόμπυρας τρομαγμένος, φεύγει από το όχημα, βγαίνει από τη θέση του οδηγού και αρχίζει και τρέχει. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ο συνοδηγός, ο επίσης μπόμπυρας, άλλος μπόμπυρας, είχε μείνει και τον κοίταγε και σου λέει τι, εγώ τώρα εδώ θα μείνω. Το έβαλε στα πόδια ο οδηγός. Άρχισε να τρέχει. Παιδιά, πάρα πολύ χιουμοριστικό βίντεο η αλήθεια είναι, πάρα πολύ χιουμοριστικό, αλλά ναι, λίγο προσοχή, διότι μερικές φορές όχι ότι κινδυνεύαν τα παιδάκια, ήταν συνοικιακό εκεί πέρα ο δρόμος, ξέρετε που έχουν τα συνοικιακά έτσι, τις γειτονίτσες, τις μικρές, οι οποίες εκεί πέρα δεν υπάρχει κίνδυνος να χτυπήσουν τα παιδάκια, αλλά είχε πάρα πολύ πλάκα που είχε σταματήσει το τζιπ και φεύγει ο μπόμπυρας, αρχίζει και τρέχει και το άλλο το παιδάκι να τον κοιτάει με απορία. Σου λέει τι γίνεται εδώ. Αλλά ναι, γενικά γονείς λίγο προσοχή στα παιδάκια, διότι φεύγουνε με αυτά τα αυτοκινητάκια. Πάμε εμείς να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγούδια και έρχομαι με ένα αιώνιο, ναι, αιώνιο ερώτημα.

Και μετά από αυτά τα δύο υπέροχα τραγουδάκια, σαν τρέα από Αναβίση και ένα από Μέλισσες, παιδιά μου, πρώτα να πω τις καλημέρες μου. Καλημέρα στο Σπύρο και στην Νικόλ, καλημέρα.

Στην τσόπη μας ακούει από Λευκάδα. Καλημέρα στη Μαριαλένα. Καλημέρα στον Αντρέα. Καλημέρα στη Μαρία. Μαράκι μου, τι κάνεις? Καλημέρα στην Ελένη. Και φυσικά καλημέρα και στο σοφάκι μου. Πολλές καλημέρες να στείλω και στην ρούλα της καρδιάς μας, τη ρούλα του σταθμού μας, που την αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Και θα της αφιερώσουμε το πόσο του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Και μετά από το υπέροχο αυτό τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, πάμε να δούμε ένα ένιγμα το οποίο μας ταλαιπωρεί αιώνες. Ναι, αιώνες. Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα? Διχασμό έχει προκαλέσει αυτό εδώ και αιώνες. Άλλοι υποστηρίζουν ότι χωρίς το αυγό δεν θα γεννιόταν ποτέ η κότα, και άλλο ότι το αυγό δεν μπορεί να προέλθει, να έρθει χωρίς την κότα. Και εδώ πέρα μας έχουν απαντήσει κάποιοι επιστήμονες. Αλλά απάντηση εγώ που να με αφήνει ικανοποιημένη δεν έχω βρει. Τέλος πάντων, ένα από τα πιο γνωστά ερωτήματα που έχουν απασχολήσει φιλόσοφους και καθημερινές συζητήσεις εδώ και αιώνες, φαίνεται πως βρίσκει σήμερα επιστημονική εξήγηση. Ερευνητές, παιδιά μου, από τα πανεπιστήμια του Σέφιλντ και του Γιορκουίκ, τι είναι αυτό, μελέτησαν το σχηματισμό του κελίφους του αυγού και εντόπισαν μία πρωτεΐνη, μία συγκεκριμένη πρωτεΐνη. Η συγκεκριμένη υπάρχει μόνο στον οργανισμό της κότας, ναι, και παίζει βασικό ρόλο στη δημιουργία του κελίφους. Χωρίς αυτή, αυγό δεν έχει. Οπότε, παιδιά μου, αφού χωρίς τη συγκεκριμένη πρωτεΐνη αυγό δεν μπορεί να υπάρξει, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί το κέλυφος, άρα πού μας πάει εδώ πέρα το όλο θέμα? Λοιπόν, το κρίσιμο σημείο της έρευνας είναι ότι η πρωτεΐνη παράγεται αποκλειστικά από τις κότες. Αυτό σημαίνει πως το πρώτο αυγό που μπορούμε να χαρακτηρίσουμε πραγματικά αυγό κότας χρειάστηκε να σχηματιστεί μέσα σε έναν οργανισμό κότας. Άρα με αυτή τη λογική η κότα προηγείται του αυγού, τουλάχιστον όσο αφορά το αυγό όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Να σας πω, παιδιά μου, έτσι μας λένε εδώ πέρα οι ερευνητές. Φυσικά, μια σημαντική διευκρίνηση εδώ πέρα: τα αυγά δεν εμφανίστηκαν πρώτα με τις κότες. Όντως, ισχύει αυτό. Πολλά άλλα είδη, όπως σερπετά, ψάρια, γεννούσαν αυγά εκατομμύρια χρόνια πριν την εμφάνιση των πουλερικών. Ωστόσο, το αυγό της κότας είναι μια εξελικτικά συγκεκριμένη μορφή που απαιτείται η δράση της πρωτεΐνης και συνεπώς την ύπαρξη της ίδιας της κότας, έτσι. Να τα λέμε και αυτά, παιδιά μου. Και κάτι άλλο σημαντικό. Η κότα θεωρείται το πιο αρχαίο ζώο. Γιατί. Το ξέρετε ότι η κότα είναι η εξέλιξη του τυρανόσαυρου Ρεξ? Εγώ αυτό δεν το πολύ πιστεύω, να σας πω την αλήθεια, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα που αυτό το υποστηρίζουν, παιδιά μου. Τι να σας πω. Πάμε εμείς να ακούσουμε Kings και Παγωτό, έτσι να έρθουμε στο καλοκαιρινό μας κλίμα. Και φυσικά έρχομαι.

0: Ακούσαμε Kings και παγωτό και μιας και συζητάγαμε για αυγά. Παιδιά μου, το αυγό είναι πάρα μα πάρα πολύ υγιεινή τροφή. Έχει πρωτεΐνη, έχει απ' όλα παιδιά μου. Εντάξει, τα τηγανιτά αυγά όχι τόσο, αλλά το βραστό αυγουλάκι πάντα είναι μια υγιεινή επιλογή. Και μιας και είπα και αυγό και υγιεινή επιλογή, πάμε να ακούσουμε να ζούμε υγιεινά. Και φυσικά έρχομαι, διότι εγώ θα το αναπτύξω το θέμα με τις σκότες και τους τυρανόσαυρους.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Οι θερμοκρασίες αυξάνουν και η διατροφή μας μειώνεται. Για να μην βαριστομαχιάζεις, το καλοκαίρι απολαμβάνεις light γεύματα, όπως μια σαλάτα τύπου σεφ. Πολύ απλή να τη φτιάξεις στο σπίτι. Αρχικά ετοιμάζεις τη σος, για την οποία θέλεις μια κουταλιά σούπας γιαούρτι, μια κουταλιά σούπας μουστάρδα, λίγο λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Μετά, σε ένα μπολ κόβεις πράσινη σαλάτα, ένα αυγό βραστό, δύο μικρά λουκάνικα γαλοπούλας, ένα φλιτζάνι καλαμπόκι και προσθέτεις μικρούς κύβους Kerrygold. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
0: Πάντως, ναι, με αυτό το ζούμε υγιεινά από το Radio Oliveri να μας άνοιξε λίγο η όρεξη. Πάντως το Kerrygold Regatto Light είναι πάρα πολύ ωραίο για τη σαλάτα, να το πούμε εδώ, να το πούμε, διότι εγώ αυτό το τυρί προμηθεύομαι και το βάζω στις σαλάτες, παιδιά όνειρο. Λοιπόν, και θέλω να πάμε σε ένα θέμα το οποίο επίσης έχει διχάσει, αλλά είναι και αλήθεια. Ναι, παρόλο που εγώ δεν το πίστευα στην αρχή, το διάβασα τώρα, εδώ πέρα. Παιδιά μου, οι κότες και οι τυρανόσαυροι έχουν συγγένεια. Είναι πρώτα ξαδέλφια, να το λέμε κι αυτό. Πρωτοξάδερφα λοιπόν οι κότες και οι τυρανόσαυροι και θα σας πω και γιατί. Η κότα θεωρείται ο στενότερος εν ζωή συγγενής του τυρανόσαυρου Ρεξ. Ναι. Τα πτηνά γενικότερα είναι άμεση απόγονη των δεινοσαύρων, ανήκουν στα θηρόποδα. Και οι επιστήμονες έχουν επιβεβαιώσει ότι το κοτόπουλο διατηρεί τις πρωτεΐνες και τα γενετικά χαρακτηριστικά που μοιάζουν περισσότερο με τον T-Rex. Αχα, δηλαδή εγώ στην Αραβική μπορώ να πω ότι έφαγα τυρανόσαυρο ή όχι? Ερώτηση, σας παρακαλώ, αφού είναι συγγενείς. Είπα και εγώ να κάνω μια πλάκα. Φυσικά και όχι, κοτοπουλάκι παιδιά μου. Η επιστημονική σύνδεση τώρα. Η σύνδεση αυτή αποδείχθηκε το 2003, έχω μείνει λίγο πίσω, όταν οι παλαιοντολόγοι ανέσυραν πρωτεΐνες κολαγόνου από απολιθωμένο στο T-Rex ηλικίας εκατομμυρίων ετών. Από αυτές τις πρωτεΐνες κολαγόνου μάλλον έχει φτιαχτεί και μια τσαντούλα από υποτίθεται γενετικά τροποποιημένο δέρμα T-Rex. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κατά τη σύγκριση του DNA του με διάφορα ζώα, ανακαλύφθηκε ότι οι πρωτεΐνες του τυρανόσαυρου είχαν μεγαλύτερη ομοιότητα με εκείνες της κότας και της στρουνθοκαμήλου, παιδιά μου. Και η στρουνθοκάμηλος πρωτοξάδερφα είναι με τον τυρανόσαυρο Ρεξ. Μπράβο. Σύνδεση με την οικογένεια. Λοιπόν, και εδώ πέρα μας λέει επιπλέον, οι κότες μοιράζονται κοινά ανατομικά χαρακτηριστικά με τους σαρκοφάγους δεινόσαυρους, όπως τη βάδιση στα δύο πόδια, την ίδια δομή στα οστά και τον αφιένα και την παρουσία φωλιδών στα πόδια που παραπέμπουν σε ερπετό. Αυτό να το κοιτάξουν λίγο γενικά με τα πτηνά και πόσο μόνο τα περιστέρια. Ναι, κοιτάξτε το λίγο, κοιτάξτε λίγο την ομοιότητα και με τα περιστέρια, αφήστε τις κοτούλες ήσυχες. Μπορεί να μοιάζουν και τα περιστέρια στον τυρανόσαυρο, ξέρω κι εγώ. Εδώ πέρα λέει ότι όλα τα πτηνά παρουσιάζουν χαρακτηριστικά, τι να σας πω. Οπότε, παιδιά μου, Στρουνθοκάμιλος και η Κότα πρωτοξάδρεφα με τον τυρανόσαυρο. Εσείς το ξέρατε αυτό το πράγμα. Για στείλτε μου ένα μηνυματάκι εδώ πέρα στο Viber, στο 697-25-32-700. Το μάθατε πρώτα από εμάς εδώ στο Radio Oliver 1 ή το ξέρατε κι εγώ, απλά έχω μείνει πολύ πίσω ότι όντως ίσχυε αυτό το πράγμα γιατί το είχα πάρει για πλάκα. Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγούδια και φυσικά, αγάπες μου, επιστρέφω.

0: Υπέροχα τραγούδια ακούσαμε. Φυσικά ο έρωτας γράφεται και κενό από Μάνο και Ντίνα. Ένα υπέροχο καινούριο τραγουδάκι. Πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πριν περάσω στα ζωδιάκια της ημέρας που και πάλι θα τα πούμε έτσι λίγο ανάκατα, θέλω να σας πάω σε ένα καινούριο trend που έχουν οι διακοσμητές τώρα για το καλοκαίρι. Μας πάνε στο σαλόνι του σπιτιού μας και μας λένε πετάξτε τα μαξιλάρια. Ναι, τα μαξιλάρια. Ναι, πετάξτε τα. Ναι, όχι. Μα συγγνώμη τώρα, ποιος πετάει τα μαξιλάρια από τους καναπέδες? Εύχομαι τουλάχιστον η γιαγιά μου να μην με ακούει σήμερα, διότι θα πάει και θα πετάξει τα μαξιλάρια. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Η γιαγιά μου, για να ξέρετε, κάνει διάφορες αλλαγές έτσι στους καναπέδες, στο σαλόνι, στη κουζίνα, στα δωμάτια. Γενικά είναι της αλλαγής η γιαγιά μου. Θέλει το σπίτι να είναι μοντέρνο, να έχει αυτή τη νότα του κλασικού, του vintage, αλλά θέλει να είναι και μοντέρνο. Οπότε παιδιά μου, ναι, γιαγιά, άσε τα μαξιλάρια κάτω. Put the maxillary down slowly. Τέλος πάντων, όχι, όντως οι διακοσμητές έρχονται και μας λένε ότι οι μαξιλάρια τέλος είναι η νέα τάση που υιοθετούν τώρα για το καλοκαίρι. Ο καναπές στο σαλόνι γίνεται το επίκεντρο της καλοκαιρινής ανανέωσης μέσα από μία στροφή στην απλότητα. Βρε παιδιά μου, χωρίς μαξιλάρι στο καναπέ δεν μπορείς να κάτσεις. Μα θέλεις κάτι για την πλατούλα σου, έτσι να είσαι λίγο πιο αναπαυτικά. Τώρα τι μου λέτε εδώ πέρα, διώχνουν τα μαξιλάρια? Η σύγχρονη διακόσμηση στρέφεται προς την απλότητα και την αυθεντικότητα. Οκ, το δέχομαι. Δεν είναι αυθεντικός και απλός ο καναπές με τα μαξιλαράκια? Γιατί τέτοιο bullying, διακοσμητές μου, στα μαξιλαράκια τα γλυκά μας? Τι σας κάνανε? Σύντομο διαφημιστικούλι και φυσικά έρχομαι να το συζητήσουμε το πράγμα.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρι, ένα.
0: Το θέμα είναι, παιδιά μου, έτσι, τώρα που γυρίσαμε, είδατε, δεν άργησα πολύ. Ο καναπές ανακτά το ρόλο του ως βασικό στοιχείο του σαλονιού, με τη φόρμα και τις γραμμές του να αναδεικνύονται ξανά, δημιουργώντας μια αίσθηση κομψότητας και γαλήνης. Στη θέση πολλών μαξιλαριών έρχεται ένα νέο αγαπημένο στοιχείο και κάνει την εμφάνισή του. Παιδιά μου, ριχτάρια. Ναι, έρχονται στη μόδα πάλι, ήταν βέβαια, αλλά ξανάρχονται έτσι πιο έτσι viral, πιο δυναμικά και κυριαρχούν προσφέροντας μία φυσική και ανεπιτίδευτη γοητεία. Το ελαφρώς τσαλακωμένο ή πλημμένο λινό αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή της σεζόν, απομακρυσμένο από την άψογη τελειότητα τώρα. Αλλά τα μαξιλαράκια δεν μας εξηγείτε τι σας στένε και τα διώχνετε. Εντάξει το ριχτάρι, το ακούω το ριχτάρι, μ' αρέσει το ριχτάρι. Οκ, και εμείς έχουμε βάλει ριχτάρι έτσι πάνω στο τιβανάκι. Αλλά βρε παιδιά μου, γιατί να διώξουμε τα μαξιλαράκια, τα όμορφα, τα αγαπημένα, και να μην βάλουμε το ριχτάρι και από πάνω να βάλουμε και τα μαξιλάρια? 2-1 και σαμπουάν και κονδύσιονερ. Και παστίτσιο και μουσακάς και κολοκυθοκεφτές. Άρχισα εγώ με τα φαγητά τώρα. Όχι, δεν μπορώ να καταλάβω τον πόλεμο για τα μαξιλαράκια του καναπέ, τα οποία είναι τέρμα αναπαυτικά. Κάθεσαι στο καναπέ, βάζεις και τα μαξιλαράκια, σε παίρνει και ο ύπνος όρθιο. Είναι πάρα πολύ ωραία τα μαξιλαράκια, παιδιά μου. Εγώ λέω όχι σε αυτό το νέο trend. Ναι, το ανακοινώνω εδώ πέρα δημόσια. Λέω όχι σε αυτό το trend. Τα μαξιλάρια θα τα αλυσοδέσω πάνω στο καναπέ. Το ριχτάρι ελεύθερα μπορείτε να το βάλετε, αλλά τα μαξιλαράκια μην τα πετάτε. Πάμε να ακούσουμε ενίγμα. Πάμε καλοκαίρι και φυσικά θα περάσω και στα πολύ αγαπημένα μου ζωδιάκια. Να δούμε, διότι κάτι για ανάδρομο Ερμίδα εγώ σήμερα. Καλά θα πάει.

Ενίγμα ακούσαμε, πάμε καλοκαίρι, έτσι να μπούμε καλοκαιρινά στα ζωδιάκια μας σήμερα, τα οποία έχουν ανάδρομο Ερμή, έχουν και σελήνη στον εγώκερο, οπότε φανταστικά θα πάει αυτό, δεν ξέρω καν τι σημαίνουνε, αλλά ο ανάδρομος εμένα μου χτυπάει λίγο στο μάτι. Και επειδή πριν είπαμε για σαλάτα του σεφ, σκέφτηκα να τα κάνω σαλάτα εδώ πέρα στα ζώδια και να τα πάω ανάποδα. Οπότε θα ξεκινήσω με τα ψαράκια. Θα ξεκινήσω φυσικά με τους ιχθύς μου. Η σημερινή Δευτέρα φυσικά, μ' αρέσει που λέω και το φυσικά. Λες και είναι φυσικό να ξεκινάμε τα ζώδια από τα ψαράκια. Για μένα είναι. Είμαι ή δεν είμαι η Μαντάμ Ζουσού του Ράδιο Ολιβεριένα, σας παρακαλώ. Είμαι. Λοιπόν, η σημερινή Δευτέρα για τα ψαράκια μου σας δίνει την ευκαιρία να νιώσετε πιο κοντά σε ανθρώπους που καταλαβαίνουν πραγματικά τις ανάγκες σας. Η σελήνη στον εγώκερο σας βοηθάει, α, καλό είναι, να δείτε πιο ρεαλιστικά κάποιες καταστάσεις και έχουμε και τον ανάδρομο Ερμή στον καρκίνο, όπου ενεργοποιεί τον έρωτα, τις επανασυνδέσεις αλλά και θέματα που σχετίζονται με τα παιδιά. Αχα, οκ. Okay. Δημιουργικά σχέδια ή παλιές επιθυμίες που επιστρέφουν στο μυαλό σας και μέσα στη μέρα θα υπάρξει μία συζήτηση, μία συνάντηση που θα σας δημιουργήσει έντονα συναισθήματα. Αχα, ίσως να μην είναι τόσο κακός ο ανάδρομος τελικά. Αισθηματικά, η ημέρα είναι από τις πιο δυνατές της περίοδου και φέρνει έντονη ανάγκη για ουσιαστική επαφή και συναισθηματική ανταπόκριση. Ω, παιδιά μου, οι δεσμευμένοι, μπορεί να ζήσετε όμορφες στιγμές μέσα από μία εξομολόγηση ή μία συζήτηση που ξεκαθαρίζει αμφιβολίες. Αχ, τι γλυκούλια! Και η αδέσμευτη δεν αποκλείεται να υπάρξει επιστροφή προσώπου από το παρελθόν. Με παρελθόν ξεκίναν τα ζώδια μας. Στα επαγγελματικά, η ημέρα βοηθάει να επανέλθουν ιδέες ή σχέδια που είχαν μείνει στάσιμα και τώρα μπορούν να οργανωθούν καλύτερα. Η δημιουργικότητά σας είναι αυξημένη και μπορεί να βρείτε και λύσεις εκεί που οι άλλοι βλέπουν μόνο εμπόδια, μπράβο! Και οικονομικά, καλό θα είναι να είστε λίγο προσεκτικοί. Η ημέρα ευνοεί περισσότερο την προετοιμασία και την επανεξέταση παρά τα βιαστικά ρίσκα, οπότε έρευνα αγοράς και από αύριο θα δούμε, παιδιά μου. Μπορεί και αύριο να πάτε για ψώνια. Πάντως, άμα θέλετε να πάτε σούπερ μάρκετ να εφοδιαστείτε έτσι, να φτιάξετε κι εσείς καμία καλοκαιρινή τη σαλατούλα, εγώ σας αφήνω. Συνεχίζουμε μπρος πίσω με τους υδροχώους. Ναι, γιατί πάμε ανάποδα, παιδιά μου. Μπρος πίσω που έλεγε και ο Περίανδρος Πόποτας. Η σημερινή Δευτέρα, υδροχώε μου, σε καλεί να κινηθείς πιο προσεκτικά και να μην παρασύρεσαι από πληροφορίες ή υποσχέσεις που δεν έχουν ακόμα ξεκαθαρίσει πλήρως. Αχα. Η σελήνη στους εγώκερους σας βάζει σε πιο εσωτερική διάθεση και ίσως νιώσετε την ανάγκη να απομακρυνθείτε για λίγο από θορύβους. Οκ, καλό είναι αυτό. Και τώρα ο ανάδρομος επηρεάζει την καθημερινότητα, την εργασία και την οργάνωση των υποχρεώσεών σας. Α, σε εσάς ο ανάδρομος δημιουργεί κάποιες μικρές καθυστερήσεις, αλλά λέει σήμερα δώστε σημασία στην ξεκούραση και στην ψυχική σας ισορροπία. Και όλα θα πάνε καλά, παιδιά μου. Και επίσης εμπιστευτείτε τη διέστησή σας. Στον έρωτα βγαίνετε κερδισμένοι, διότι εδώ πέρα βλέπω τρυφερές στιγμές με το τέρι σας και δεν αποκλείεται, παιδιά μου, κάποια εξόρμηση σε κάποια παραλία, έτσι να κάνετε τα μπανάκια σας τώρα που είναι καλοκαίρι. Μη μου ανησυχείτε, παιδιά μου, ούτε για τσούχτρες ούτε για λαγοκέφαλους, δεν πειράζουν τα κουτρούλικα, το ξαναείπα εγώ την Παρασκευή, δεν πειράζουν τα κουτρούλικα, κολυμπάνε απλά. Είμαστε ψάρια και τι κάνουμε? Κολύμπαμε, κολύμπαμε, που έλεγε και η Ντόρη στον Νέμο. Τώρα
η αδέσμευτη ίδροχο ή ένα πρόσωπο από το παρελθόν και σε εσάς ίσως επανέλθει ξαφνικά μέσα από επικοινωνία που δεν την περιμένατε. Για να δούμε, εσείς θα αφήσετε το παρελθόν στην πόρτα να ξεροσταλιάζει ή θα του ανοίξετε να μπει μέσα? Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η μέρα απαιτεί καλύτερη οργάνωση και μεγαλύτερη προσοχή σε λεπτομέρειες που εύκολα μπορεί να δημιουργήσουν κάποια λαθάκια. Οπότε πολύ προσοχή σήμερα στην εργασία σας, εσείς χαλαρώστε, μπορεί λίγο να έρθουν κάποιες αλλαγές στα ωράρια, κάποιες καθυστερήσεις λόγω του ανάδρομου, αλλά μην ανησυχείτε, οικονομικά είναι καλή στιγμή για να επανεξετάσετε έξοδα και να βάλετε καλύτερη τάξη στις υποχρεώσεις σας. Και αφού θα βάλετε καλύτερη τάξη, αυτό τι σημαίνει? Ότι από μένα, τη Μαντάμ Σουσού του Ράδιο Αλιβεριένα, είσαστε ελεύθεροι να πάτε για κάποια καλοκαιρινά ψώνια. Εμπτή αγάπες μου, καλοκαίρι είναι να μην πάρετε ένα καινούριο μαγιό, να μην πάρετε ένα καινούριο καπελάκι, μία καινούρια τσάντα θαλάσσης. Έχω δει εγώ μία τσάντα θαλάσσης, όνειρο παιδιά μου, μέσα στην εβδομάδα σίγουρα θα πάω να την αγοράσω, εξαρτάται τι θα μου πει τώρα το ζώδιό μου. Λοιπόν, η οροσκόπος. Πάμε να ακούσουμε δυνατά Νικηφόρο, καλοκαίρι στην Ελλάδα, και έρχομαι με τα υπόλοιπα ζωδιάκια.

Καλοκαίρι στην Ελλάδα έχει πάντοτε λιακάδα. Ο ήλιος φυσικά είναι στο μπαλκόνι μας. Αντιλιακό φορέστε. Και φυσικά πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα ζωδιάκια μας εδώ πέρα. Φυσικά επόμενο στη λίστα μας θα είναι ο εγώκερος. Δεν πάμε εμείς από την πεπατημένη. Εμείς κάνουμε σαλάτα σήμερα τα ζώδια. Φίλε μου εγώ και ρε, η Σελήνη περνάει σήμερα Δευτέρα στο δικό σου ζώδιο και σου δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις. Από το πρωί θα νιώσετε πως έχετε μεγαλύτερη ανάγκη να πάρετε τον έλεγχο καταστάσεων που το τελευταίο διάστημα λειτουργούσαν πιεστικά ή με ασάφειες. Παράλληλα, ο ανάδρομος επηρεάζει σχέσεις και συνεργασίες, φέρνοντας επιστροφές προσώπων, επαναλαμβανόμενες συζητήσεις και παιδιά μου απλά η μέρα θέλει λίγο υπομονή σήμερα. Μέσα στη μέρα θα χρειαστεί να δείξετε και ψυχραιμία απέναντι σε ανθρώπους που αλλάζουν εύκολα στάση ή λόγια. Είναι μία έτσι, μία γιουβέτσι, μία θέλω, μία δεν θέλω. Παρέα να πάνε να κάνουνε με την Πέγκη Καρά τη γνωστή ηθοποιό. Στο αξέχαστο επεισόδιο με τον ξάδελφο του Κωνσταντίνου, τον Νικηφόρο που ζωγράφιζε κόκκινους πίνακες, μπλε πίνακες που στο βάθος αχνοφαίνονταν διάφορα. Πάμε στα αισθηματικά τώρα του εγώ καιρού. Η ημέρα σας κάνει πιο σοβαρούς απέναντι στις ανάγκες σας και δεν έχετε διάθεση για επιφανειακές καταστάσεις. Η δεσμευμένη σημαντική κουβέντα για το μέλλον βλέπω. Αχα, αχα. Άμα είναι να φάμε κουφετάκι, παιδιά μου πρόσκληση εννοείται εδώ πρώτα. Εμείς κουφέτο δεν θα φάμε. Και είναι και περίοδος γάμων. Τώρα η αδέσμευτη, ένα πρόσωπο και εσάς από το παρελθόν. Το παρελθόν έχει τη τιμητική του σήμερα. Επιστρέφει ζητώντας επαναπροσέγγιση. Αχα, εσείς θα ανοίξετε την πόρτα στο παρελθόν. Και παιδιά μου πάμε και στα επαγγελματικά, όπου η μέρα σας δίνει τη δυνατότητα να κινηθείτε οργανωμένα και να κερδίσετε τις εντυπώσεις μέσα από σοβαρότητα και συνέπεια. Αχα. Τώρα στα οικονομικά, η ημέρα ευνοεί τον καλύτερο προγραμματισμό και την τακτοποίηση εκκρεμωτητών. Οπότε, τι μας λέει εμάς εδώ αυτό? Ότι άμα θέλετε κάποια μικρά ψώνια, μπορείτε φυσικά να πάτε να τα κάνετε. Αλλά καλύτερα σήμερα να αρκεστείτε σε μία έρευνα αγοράς. Πίσω στους τοξότες, ναι, πάμε ανάποδα σήμερα. Η σημερινή Δευτέρα, τοξότες μου, σας φέρνει αντιμέτωπους με πρακτικά ζητήματα που απαιτούν περισσότερη υπευθυνότητα και λιγότερη παρορμητικότητα. Οπότε θέλω λίγο σήμερα να μου ηρεμήσετε. Τώρα η Σελήνη σας σωθεί να δείτε πιο σοβαρά οικονομικές έτσι, υποχρεώσεις και ο ανάδρομος επηρεάζει λίγο ψυχολογικές ισορροπίες. Οπότε εφοδιαστείτε με ένα παγωτάκι. Ένα κιλό, δίκιλο, τρίκιλο. Το βράδυ βέβαια φτιάχνουν τα πράγματα. Μέσα στην ημέρα θα καταλάβετε πως κάποιες καταστάσεις χρειάζονται διαφορετικό χειρισμό και εμπιστευτείτε το ένστικτό σας, διότι σήμερα θα σας σώσει. Στα αισθηματικά τώρα οι δεσμευμένοι, καλό είναι να αποφύγετε ζηλίτσες, διότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις. Φάτε ένα τρίκυλο παγωτό μαζί με το τέρι σας και θα περάσετε υπέροχα. Σας το λέω, το παγωτό είναι number one παιδιά μου σήμερα με τόση ζέστη. Τώρα αν είστε μόνοι, σαν το λεμόνι, σαν την ανεμόνη, παιδιά μου αν είστε μόνοι σαν την καλαμιά στο κάμπο, ναι. Σήμερα κι εσείς έχετε επιστροφές από το παρελθόν, παιδιά μου. Το παρελθόν θα είναι σε όλα τα ζώδια. Τι γίνεται εδώ? Τέλος πάντων, πρόσωπο από το παρελθόν μπορεί να εμφανιστεί ξανά και να σας βάλει σε σκέψεις για το τι πραγματικά θέλετε από μία σχέση. Παιδιά μου, τι να σας πω εγώ. Άμα θέλετε, ανοίξτε του την πόρτα. Έχει και τόση ζέστη έξω. Μην το αφήσετε έξω το παρελθόν να ξέρω σταλιάζει. Κάτω από τον ήλιο θα πάει καμία ηλίαση. Oh,
εμείς να ακούσουμε ποθητό ανέφικτο από Άννη, καινούριο τραγούδι, και φυσικά παιδιά μου επιστρέφω με Σκορπιούς.

Υποθητό ανέφικτο ακούσαμε από την υπέροχη Άννη, μία καλλιτέχνη η οποία έχει εμφανιστεί τώρα τελευταία και είναι πάρα πολύ καλή, παιδιά μου. Και πάμε εδώ πέρα να συνεχίσουμε με τους σκορπιούς μου.

Εδώ πέρα στους σκορπιούς μας λέει, η Δευτέρα σας δίνει η μεγαλύτερη διάβγεια και η ικανότητα να καταλάβετε τι πραγματικά συμβαίνει γύρω σας, ακόμα και αν οι άλλοι προσπαθούν να κρύψουν προθέσεις ή συναισθήματα. Η Σελήνη σας βοηθάει να οργανώσετε καλύτερα τις κινήσεις σας, να κάνετε σημαντικές συζητήσεις και την ίδια στιγμή ο ανάδρομος φέρνει επιστροφές από το παρελθόν και σε εσάς. Το παρελθόν, παιδιά μου, σήμερα πρωταγωνιστής. Στα αισθηματικά, η μέρα έχει ένταση αλλά και δυνατότητα ουσιαστικής επαφής, ιδιαίτερα αν αφήσετε στην άκρη τους ελέγχους και τις υπερβολικές απαιτήσεις. Οπότε, δεσμευμένοι, φάτε λίγο παγωτάκι και πάρτε βρε το τέρι σας να πάτε μια βόλτα στην παραλία. Έχει ντάλα ήλιο και καλό είναι να ευχαριστηθείτε έτσι τη θαλασσίτσα, τον ήλιο, να κάνετε λίγο ηλιοθεραπεία, να πάτε όμως το απόγευμα που δεν θα έχει τόσο έτσι... τόση ζέστη, να μην μου καείτε κιόλας, μην μου γίνετε σαν τους αστακούς. Η ελεύθερη σκορπιή, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Επικοινωνία με άτομα από το παρελθόν, παιδιά μου. Πω, δηλαδή το παρελθόν, σήμερα, πρωταγωνιστής της μέρας, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Στα επαγγελματικά, μοιάζεται πολύ με τους τοξότες. Η ημέρα σας βοηθάει να κινηθείτε στρατηγικά και να αξιοποιήσετε πληροφορίες που οι άλλοι αγνοούνε. Γι' αυτό ήθελα να τα πω μαζί αυτά τα δύο. Κάποια συμφωνία ή επαγγελματική πρόταση ίσως επιστρέψει για επανεξέταση και αυτή τη φορά μπορεί να εξελιχθεί πιο θετικά. Οπότε τοξότες και σκορπιοί, σήμερα δείτε το θέμα της δουλειάς σας και τα μάτια σας 14. Μη σας πω 24, μη σας πω 34. Οικονομικά και οι δύο θα έχετε κάποιες καθυστερήσεις πληρωμών ή σε οικονομικά ζητήματα. Αλλά αν κρατήσετε οργανωμένο το πρόγραμμά σας και αποφύγετε κινήσεις που γίνονται από παρόρμηση, όλα θα πάνε καλά και το βραδάκι έχετε θετικά νέα. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ψώνια.

Εδώ πέρα, το μεταξύ, πάμε στους ζυγούς, όπου φίλοι μου ζυγοί, η σημερινή Δευτέρα σας καλεί να ισορροπήσετε ανάμεσα στις προσωπικές σας ανάγκες και στις απαιτήσεις που έρχονται από οικογένεια, επαγγελματικές υποχρεώσεις. Η σελήνη σας κάνει λίγο ευαίσθητους απέναντι σε θέματα σπιτιού και ο ανάδρομος φέρνει κάποιες καθυστερήσεις ή μπερδέματα σήμερα στη μέρα, αλλά εσείς προσπαθήστε να μην επηρεάζεστε υπερβολικά από τη γνώμη των άλλων. Είναι μια δοκιμασία σήμερα, ένα μάθημα. Στα αισθηματικά, εδώ πέρα οι δεσμευμένοι ίσως χρειαστεί να λύσετε μια παρεξήγηση που θα ξεκινήσει από διαφορετικές προσδοκίες. Εγώ θα σας πω το εξής. Δεν χρειάζεται, αγάπες μου, να τσακώνεστε. Ο καθένας είναι διαφορετικός στον χαρακτήρα του και στις πεπιθήσεις, γενικά έχει τα δικά του θέλω. Αλλά όταν είστε σε μία σχέση, καλό είναι αυτά να τα συζητάτε. Βρίσκετε κοινές λύσεις. Φάτε και ένα παγωτάκι. Πηγαίνετε και μία βόλτα στην παραλία. Τώρα, αν είστε μόνοι σαν την Καλαμιά στο κάμπο, μία γνωριμία μέσα από το επαγγελματικό ή κοινωνικό περιβάλλον θα σας κάνει να δείτε διαφορετικά τις ανάγκες σας τα αισθηματικά. Να το, επιτέλους, ένα ζώδιο που δεν έχει επιστροφή από το παρελθόν, βρε αδερφέ.

0: Πάω και στα υπόλοιπα ζωδιάκια μου για σήμερα σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι, σε ένα υπέροχο τραγουδάκι και φυσικά μείνετε συντονισμένοι.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Και μετά το σούσουρο από την υπέροχη Ανδρομάχη, πάμε και εμείς να δούμε τα παρθενάκια μας, για να δούμε εμείς οι παρθένοι θα πάμε για ψώνια, δεν θα πάμε για ψώνια. Τέλος

Πάντων, η σημερινή Δευτέρα, παρθενάκια μου γλυκά και αγαπημένα, σας βοηθάει να ανακτήσετε τον έλεγχο σε καταστάσεις που το προηγούμενο διάστημα σας είχαν κουράσει. Η σελήνη στον εγώ καιρό λειτουργεί ιδιαίτερα θετικά για εσάς, καλό είναι αυτό, το θέλουμε. Καθαρή σκέψη λέει, περισσότερη σταθερότητα. Παράλληλα, ο ανάδρομος επαναφέρει επαφές, συζητήσεις και πρόσωπα από το παρελθόν, καλά θα πάει και αυτό, ιδιαίτερα μέσα από το φιλικό περιβάλλον. Στα αισθηματικά, η μέρα δημιουργεί πιο ζεστό και ουσιαστικό κλίμα και οι δεσμευμένοι μπορείτε να περάσετε όμορφες στιγμές μέσα από μια ειλικρινή συζήτηση και οι αδέσμευτοι, το παρελθόν σας χτυπάει την πόρτα. Τώρα, αν θέλετε να ανοίξετε, είναι καθαρά στο χέρι σας. Στα επαγγελματικά τώρα, εδώ πέρα η μέρα σας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσετε υποθέσεις που απαιτούν οργάνωση, συνέπεια και σωστές κινήσεις. Η εικόνα σας απέναντι σε συνεργάτες ή ενωτέρους γίνεται πιο αξιόπιστη και μπορεί να υπάρξει θετικό σχόλιο ή στήριξη προς το πρόσωπό σας. Οικονομικά, έρχεται παιδί μου ένα δωράκι, ένα μπονουσάκι και εσείς εννοείται το αξιοποιείτε πηγαίνοντας για ψώνια. Ωραία, από το ζώδιο μου είμαι ελεύθερη να πάω για ψώνια. Τώρα να δούμε όμως τι λέει και ο οροσκόπος. Λιονταράκια μου, λοιπόν, η Δευτέρα σας βάζει σε πιο απαιτητικούς ρυθμούς και από το πρωί θα χρειαστεί να διαχειριστείτε υποχρεώσεις που δεν παίρνουν άλλη αναβολή. Καλά θα πάει γι' αυτό. Η σελήνη που περνάει στον εγώ καιρό στρέφει την προσοχή σας σε πρακτικά θέματα. Ο ανάδρομος ενεργοποιεί το παρασκήνιο, παρανοήσεις και σκέψεις που κρατάτε μέσα σας. Τέλεια! Μέσα στη μέρα ίσως αντιληφθείτε ότι κάποιο πρόσωπο δεν σας λέει ολόκληρη την αλήθεια και κρατήστε αποστάσεις από κουτσομπολιά. Ναι, οκ. Τι έπαθω λέοντας, παιδιά μου. Στα αισθηματικά η διάθεσή σας γίνεται πιο εσωτερική και ίσως νιώσετε πως χρειάζεστε περισσότερο χρόνο για εσάς. Οι δεσμευμένοι, αποφύγετε να κρατάτε παράπονα μέσα σας γιατί αργότερα θα ξεσπάσετε απότομα και θα χρειάζεστε τρίκυλα παγωτάκια. Και δεν μας παίρνει άμα θέλουμε να βγούμε στην παραλία φέτες, θα βγούμε φέτα του τόστ. Λοιπόν, τώρα οι αδέσμευτοι, πρόσωπο από το παρελθόν, μία παλιά ιστορία ή ένα πρόσωπο που είχε απομακρυνθεί επιστρέφει. Να τα και ο λέοντας ο αδέσμευτος. Επαγγελματικά, η ημέρα απαιτεί πειθαρχία και σωστή διαχείριση χρόνου και σας δίνει και τη δυνατότητα να προχωρήσετε σημαντικές υποθέσεις. Καλό είναι αυτό. Τώρα έρχεται και μια καθυστέρηση ή αλλαγή προγράμματος. Μπορεί αρχικά να σας εκνευρίσει, αλλά τελικά θα λειτουργήσει υπέρ σας. Και οικονομικά, προσεκτική με ξεχασμένες οφειλές ή λογαριασμούς που έρχονται και σας χτυπάν την πόρτα. Εντάξει, η μέρα ευνοεί περισσότερο τις έρευνες αγοράς, οπότε ο οροσκόπος λέει να μην πάω για ψώνια. Αλλά το ζώδιο μου λέει ότι μπορώ να πάω για ψώνια. Δεν ξέρω, είμαι διχασμένη. Πάμε εμείς να κάνουμε ένα σαφάρι, μιας και είπαμε και για λιοντάρια εδώ πέρα, μαζί με την Ρία Ελληνίδου.

Σαφάρι λοιπόν ακούσαμε από την Ρία Ελληνίδου και εμείς πάμε να δούμε το επόμενο ζωδιάκι μας. Εδώ πέρα τα καρκινάκια μου περιμένουν με αγωνία να ακούσουν το ζώδιό τους και σήμερα έχουμε πάει τούμπα τα ζώδια. Και πάμε να δούμε τι μας λέει η σημερινή Δευτέρα για τα καρκινάκια μου. Έντονες σκέψεις και σας βάζει μέρα σε διαδικασία να επανεξετάσετε καταστάσεις και επιλογές που κάνατε το τελευταίο διάστημα. Τέλεια, φανταστικά! Ο ανάδρομος Ερμής ξεκινάει την ανάδρομη πορεία του στο δικό σας ζώδιο και δημιουργεί καθυστερήσεις, επιστροφές από το παρελθόν, αλλά και μπερδέματα στην επικοινωνία σας με τους άλλους. Παράλληλα, η Σελήνη φωτίζει τις σχέσεις και τη συνεργασία σας και φέρνει εξελίξεις ή αποφάσεις σε συζητήσεις έτσι τρίτων. Στα αισθηματικά ή δεσμευμένοι, προσπαθήστε να αποφύγετε παρεξηγήσεις, οπότε φοδιαστείτε με παγωτάκια και καθίστε μιλήστε με το τέρι σας. Τώρα, αν είστε μόνοι σαν την καλαμιά στο κάμπο, ένα μήνυμα ή μια ξαφνική επικοινωνία με άτομα από το παρελθόν θα ανατρέψει τη διάθεσή σας. Τώρα το θέμα είναι, εσείς θα σηκώσετε το τηλέφωνο ή όχι. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η μέρα απαιτεί υπομονή και τις συνεργασίες και συζητήσεις φαίνεται να κινούνται λίγο πιο αργά από ό,τι υπολογίζατε. Στα οικονομικά, καλό θα είναι να αποφύγετε σήμερα βιαστικές αποφάσεις και να πάτε να κάνετε μια έρευνα αγοράς, να πάτε να τσεκάρετε τιμές, να συγκρίνετε τιμές και να δείτε πού θα πάτε αύριο για ψώνια και τι σας ωφελεί περισσότερο, παιδιά μου, διότι είναι καλύτερο, να σας πω την αλήθεια, να κάνουμε μια έρευνα αγοράς και μετά να πηγαίνουμε στοχευμένα εκεί που θέλουμε. Κατευθείαν, παιδιά μου, χωρίς να τρώμε χρόνο. Ξέρετε πόσο χρόνο τρώνε τα δοκιμαστήρια, αγάπες μου? Εγώ θα σας πω. Μέρα ολόκληρη. Μπορεί και μέρες. Αφήστε το. Ειδικά εμείς που έχουμε έτσι λίγα μπουτάκια παραπάνω και δεν βρίσκουμε εύκολα παντελόνι. Εκεί να δείτε, παιδιά μου. Έχει τύχει να πάω να δοκιμάζω παντελόνια επί 2 μέρες. Ναι. Περνάμε στους διδύμους, όπου σήμερα δίδυμε μετά από το πρωί, έτσι κατά τις 10-11, θα νιώσετε πως η ατμόσφαιρα γίνεται πιο απαιτητική και αρκετές καταστάσεις χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή από μέρους σας. Τώρα η Σελήνη σας βάζει σε διαδικασία να αντιμετωπίσετε πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με οικονομικές υποχρεώσεις, για ψώνια δεν σας βλέπω να πηγαίνετε. Και ο ανάδρομος σας κάνει λίγο πιο αφηρημένους, οπότε σας παρακαλώ πολύ το μυαλό σας να είναι εδώ, να είναι τριγύρω σας, το νου σας να μην πέσετε και μου χτυπήσετε, διότι εντάξει, η αλήθεια είναι εγώ πέφτω, χτυπάω πάρα πολύ εύκολα, πέφτω στο ίσωμα, δίδυμος δεν είμαι, αλλά όλο και κάποιο ζωδιάκι θα έχω στους διδύμους, όλο και κάποιο σπίτι θα έχω στους διδύμους στο οροσκόπιό μου. Πάμε τώρα στα αισθηματικά σας, όπου η μέρα σας κάνει πιο εσωστρεφή και ίσως δυσκολευτείτε να εκφράσετε καθαρά αυτά που αισθάνεστε, οπότε δεσμευμένοι μπορεί να έχετε μικρές παρεξηγήσεις. Πώς λύνονται αυτές? Φυσικά με κουβέντα με το τέρι σας, μη κλίνεστε στον εαυτό σας, πάρτε και ένα παγωτάκι. Τώρα η αδέσμευτη, άτομο που είχε απομακρυνθεί επανέρχεται σε μία διάθεση επαναπροσέγγισης, οπότε παιδιά μου σας χτυπάει το παρελθόν την πόρτα και σας λέει «Νύχτα μου, είσαι για έναν μάγκα που κανείς δεν θα μας τον ξεχάσει», που είχε πει και η Ματίνα στον Ινοχό, τον Νικόλα. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η μέρα απαιτεί συγκέντρωση, αλλά σας δίνει και τη δυνατότητα να κλείσετε σημαντικές εκκρεμότητες. Κάποια πρόταση, συνεργασία χρειάζεται σίγουρα, επανεξέταση πριν προχωρήσει οριστικά, καλά, αυτά είναι τα δεδομένα, δεν χρειάζεται να μας τα λέει ότι σήμερα είναι μόνο, αυτά παιδιά μου πάντα.
Οικονομικά αποφύγετε δανεισμούς ή παρορμητικές αγορές και καλύτερα ναι και εσείς να κάνετε μία έρευνα αγοράς. Οι πηγές μου πάντως αύριο μου λένε, ότι αύριο ίσως πάτε και για ψώνια, ίσως σας αφήσει ελεύθερους να μου κάνετε τα ψώνια σας, η αστρολογία, το ζώδιο, τα άστρα γενικά θα σας ευνοήσουνε. Παρόλο που αύριο έχουμε τετραγωνάκι. Πάμε να ακούσουμε Ελένη Φουρέιρα, ραντεβού στην παραλία και επανέρχομαι με τα δύο τελευταία μου ζωδιάκια για σήμερα.

και μετά την υπέροχη Ελένη Φουρέιρα και ραντεβού στην παραλία, πάμε και εμείς εδώ να περάσουμε και στα δύο τελευταία ζωδιάκια μας για σήμερα, που τα κάναμε σαλάτα και τα τελευταία ζωδιάκια θα είναι ο Ταύρος και ο Κριός. Επίσης, όμορφες και γλυκές καλημέρες να στείλω και στη Μαρία την Αναστασοπούλου, που μας ακούει εδώ πέρα και μας λέει υπέροχη εκπομπή και σήμερα, εννοείται την αγάπη μας. Και πάμε εδώ πέρα να δούμε τα ταυράκια μου. Λοιπόν, η σημερινή Δευτέρα σας βοηθάει να δείτε πιο καθαρά τι αξίζει να κρατήσετε και τι χρειάζεται να αλλάξετε στην καθημερινότητά σας. Μπορεί να θέλετε να ξεκινήσετε μία γυμναστική, ένα νέο πρόγραμμα γυμναστικής, να πάτε για κολύμπι. Η τέλεια γυμναστική, σας το λέω εγώ. Λοιπόν, που δεν έχω ξεκινήσει ακόμα τα μπάνια. Παρεπιπτόντως, η σελήνη στον εγώ καιρό λειτουργεί υποστηρικτικά για εσάς, δίνοντάς σας ψυχραιμία και καλύτερη κρίση. Όχι κρίση με πιάνει κρίση, ούτε η κρίση που παθαίνουν τα μπετά σύμφωνα με το Μάνθο Φουστάνου, αλλά κρίση με μεγαλύτερη σταθερότητα στις απόψεις σας. Ωστόσο, ο ανάδρομος φέρνει κάποιες καθυστερήσεις σε μετακινήσεις, οπότε άμα πάτε διακοπές, να ξέρετε ότι θα συναντήσετε κίνηση στο δρόμο, το μόνο σίγουρο. Καλά, αυτό δεν χρειάζεται να έχουμε ανάδρομο για να το συναντήσουμε, αλλά τέλος πάντων. Στα αισθηματικά ή δεσμευμένη, η ημέρα βοηθάει να συζητήσετε ήρεμα θέματα που αφορούν το κοινό σας μέλλον με το τέρι σας. Και η δεσμευτή εν είστε μόνοι σαν το λεμόνι ή σαν την ανεμόνη. Μια γνωριμία μέσα από κοινωνικό ή επαγγελματικό περιβάλλον εξελίσσεται πιο σοβαρά από ό,τι υπολογίζετε. Και στα επαγγελματικά τώρα και τα οικονομικά, παιδιά μου, υπάρχει κινητικότητα και πιθανότητα να χρειαστεί να αναλάβετε περισσότερες ευθύνες μέσα στη μέρα. Η σελήνη στον εγώ καιρό σας βοηθάει να οργανώσετε σωστά τις κινήσεις σας και να κερδίσετε την εμπιστοσύνη ανθρώπων που επηρεάζουν σημαντικές εξελίξεις. Τώρα στα οικονομικά, έρχεται μία πληρωμή που είχε καθυστερήσει, οπότε τι μας λέει αυτό? Μας λέει ότι είστε ελεύθεροι να πάτε για τα ψώνια σας τα καλοκαιρινά. Εμπτή, πώς θα πάτε διακοπές χωρίς ένα καινούριο μαγιό, ένα καινούριο καπελάκι, ένα παρεό βρε αδερφέ, έστω. Πάμε και στο τελευταίο ζωδιάκι μου για σήμερα που δεν είναι άλλο από τους κρύους μου. Η Δευτέρα σας καλεί να κινηθείτε πιο οργανωμένα και να βάλετε τάξη σε κρεμότητες που το τελευταίο διάστημα είχατε αφήσει πίσω. Η σελήνη περνάει στον εγώ καιρό και στρέφει την προσοχή σας σε υποχρεώσεις και παράλληλα ο ανάδρομος δημιουργεί κάποιες έτσι μικρές παρεξηγησούλες μέσα στη μέρα, οι οποίες λύνονται πανεύκολα αρκεί να εμπιστευτείτε το ένστικτό σας. Στα αισθηματικά ή δεσμευμένη, κάποια συζήτηση για το μέλλον ή για κοινές υποχρεώσεις θα σας φέρει πιο κοντά με το τέρι σας και δεν αποκλείεται να πάτε για κάποια βολτούλα. Καλέ, πηγαίνετε, έχει τόσο ωραία μέρα έξω. Πηγαίνετε στην παραλία, κάντε τα μπανάκια σας, την ηλιοθεραπεία σας, περάστε όμορφα με το τέρι σας. Και η αδέσμευτη, εσείς, επιστροφή από το παρελθόν. Οπότε, παιδιά μου, ναι, δεν χρειάζεται να σχολιάσω κάτι άλλο εγώ. Είναι στο χέρι σας αν θα ανοίξετε την πόρτα στο παρελθόν ή θα το αφήσετε απ' έξω να ξεροσταλιάζει κάτω από τον πύρινο ήλιο. Ελπίζω το παρελθόν να έχει πάρει καπέλο. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά χρειάζεται μεγαλύτερη συγκέντρωση, διότι ο ανάδρομος μπορεί να προκαλέσει κάποιες καθυστερήσεις ή λάθη σε συνεννοήσεις. Αλλά εσείς μην μου ανησυχείτε, απλά κάντε μου έναν διπλό έλεγχο καλού κακού. Τώρα στα οικονομικά, έρευνα αγοράς. Αποφύγετε σήμερα βιαστικές αγορές ή συμφωνίες που βασίζονται μόνο σε προφορικές υποσχέσεις. Και αύριο, παιδιά μου, και αύριο μέρα είναι να δούμε αν θα πάτε για ψώνια. Αν και μεταξύ μας, καλύτερη έρευνα αγοράς να πηγαίνετε και στοχευμένα. Εμείς πάμε να ακούσουμε «Μικρέ μου δυναμίτη» από Σταβέντο και επιστρέφω για αποφώνηση.

Και κάπως έτσι, αγάπες μου, φτάσαμε σιγά σιγά και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας. Εννοείται περάσαμε υπέροχα, μάθαμε και το πρώτο ξαδερφάκι του Τυρανόσαυρου Ρεξ. Περάσαμε φανταστικά. Εννοείται εσείς δεν αλλάζετε σταθμούλη, διότι 3 με 5 στο μικρόφωνο έρχεται η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη. Εμείς εννοείται, αγάπες μου, ότι ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο 11 με 1. Σας θέλω εδώ στο μουσικό ξυπνητήρι, μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το Ράδιο Ολιβέρι 1 φυσικά. Με τραγουδάκι θα κλείσω από Μαρίνα Σάτι, λα λα λα, σαν νεράκι φυσάει χαρά, και φυσικά από εμένα, φιλάκια πολλά!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Τρεις ημέρες συναυλία. Κι όμως το έκανε ο Bruce Springsteen στις 29 Ιουνίου του 1984 σαν σήμερα και μετά συνέχισε απτόητο στην περιοδία του. Ένα χρόνο μετά, το 1985 σαν σήμερα, οι U2 έδιναν συναυλία στο Δουβλίνο που είναι και ο τόπος καταγωγής τους. Ωστόσο, οι 55.000 φαν που συγκεντρώθηκαν για να τους ακούσουν ήταν λίγοι μπροστά σε αυτούς που άκουσαν τους Oasis το 1994 σαν σήμερα όταν εμφανίστηκαν στο BBC ερμηνεύοντας το Shaker Maker. Χιλιάδες φαν απέκτησε η Beyoncé το 2003 σαν σήμερα όταν το Crazy Love βρέθηκε στην κορυφή των charts και έμεινε εκεί 5 εβδομάδες.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

0: 102,2 FM.
1: Τρεις ημέρες συναυλία. Κι όμως το έκανε ο Bruce Springsteen στις 29 Ιουνίου του 1984 σαν σήμερα και μετά συνέχισε απτόητο στην περιοδία του. Ένα χρόνο μετά, το 1985 σαν σήμερα, οι U2 έδιναν συναυλία στο Δουβλίνο που είναι και ο τόπος καταγωγής τους. Ωστόσο, οι 55.000 φαν που συγκεντρώθηκαν για να τους ακούσουν ήταν λίγοι μπροστά σε αυτούς που άκουσαν τους Oasis το 1994 σαν σήμερα όταν εμφανίστηκαν στο BBC ερμηνεύοντας το Shake Your Maker. Χιλιάδες φαν απέκτησε η Beyoncé το 2003 σαν σήμερα όταν το Crazy Love βρέθηκε στην κορυφή των charts και έμεινε εκεί 5 εβδομάδες.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Απογευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο Καρπενήσι. Είναι ο ιδανικός προορισμός για απόδραση. Αν είσαι εξερευνητής και σου αρέσουν οι βόλτες στη φύση, τα υπέροχα φαράγγια, οι ενδιαφέρουσες outdoor δραστηριότητες και τα παραδοσιακά χωριά, το Καρπενήσι είναι αυτό που ψάχνεις. Εκτός από τα περιπατητικά μονοπάτια, το φαράγγι πάντα βρέχει είναι αναμφισβήτητα από τα πιο δημοφιλή μέρη της Ευρυτανίας. Και επειδή πολλές δραστηριότητες στη φύση τελειώνουν πάντα με ένα καλό γεύμα, απόλαυσε τις υπέροχες τοπικές γεύσεις στο Καρπενήσι στις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
3: Hugen, David Guetta και French Montana ενώνουν τις δυνάμεις τους και κυκλοφορούν το Sign. Ένα από τα τραγούδια που σίγουρα θα ακούσουμε πολύ αυτό το καλοκαίρι. Γάλλος Διάβενερ συνεργάζεται με τη θρηλυκή Ultra Nate και μας παρουσιάζουν το Starlight. Ας πάρουμε μια ιδέα. Love Sensation λέγεται το νέο σίγγλ της Madonna. Είναι το δεύτερο σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της θρηλυκής καλλιτέχνηδας. Ας το ακούσουμε. Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερα. Ασφάλισε online το όχημά σου σε 5 λεπτά από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και τώρα κλείσε ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και επιχείρησης. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance.
2: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1. Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
4: Συντονίσου στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή σας εβδομάδα. Είναι η εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» με την Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Ολιβεριένα. Ακούτε στους 102 και 2 στο FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο radioliveriena.gr. Δευτέρα 29 Ιουνίου σήμερα και θα ξεκινήσουμε με τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.

Ο δρόμος για την υλοποίηση ενός σημαντικού έργου υποδομής ανοίγει για το Αλιβέρι, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμαρχος Νίκος Μπαράκος. Ο βιολογικός καθαρισμός της περιοχής εντάχθηκε στο νέο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό περίπου 3,7 εκατομμύρια ευρώ και πρόκειται για ένα έργο που είχε ενταχθεί και στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, χωρίς όμως να προχωρήσει λόγω της μετάβασης στο νέο ΕΣΠΑ. Η παρέμβαση προβλέπει εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού επεξεργασίας των λιμάτων, αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος για την κάλυψη μέρους των ενεργειακών αναγκών της μονάδας. Στόχος είναι η ασφαλής και η αποδοτική λειτουργία του βιολογικού σύμφωνα με τα σύγχρονα περιβαλλοντικά πρότυπα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η λειτουργία της μονάδας τεχνητού νεφρού στο κέντρο υγείας της Ιστιαίας. Τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης έχουν ήδη εγκατασταθεί, ενώ ολοκληρώθηκε και η εκπαίδευση του προσωπικού. Απομένει η στελέχωση της μονάδας με έναν ακόμη νεφρολόγο και επιπλέον νοσηλευτές, με τον στόχο να είναι να τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως τις 10 Ιουλίου. Η μονάδα διαθέτει 6 θέσεις αιμοκάθαρσης, εκ των οποίων μία είναι ειδικά διαμορφωμένη για περιστατικά που απαιτούν απομόνωση. Με τη λειτουργία της αναμένεται να τερματιστούν οι πολύωρες μετακινήσεις των νευροπαθών της Βόρειας Εύβοιας προς τις άλλες πόλεις. Στην τοποθέτηση 4 ακόμη προστατευτικών δικτυών κατά των μεδουσών προχώρησε ο Δήμος Δυρφείων Μεσαπίων. 2 δίχτυα εγκαταστάθηκαν στην παραλία Πολιτικών και 2 στην παραλία της Δάφνης. Σύμφωνα με το Δήμο, την 1η Ιουλίου θα τοποθετηθούν ακόμη 4, ολοκληρώνοντας το φετινό πρόγραμμα. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι τα δίχτυα δεν εξαλείφουν πλήρως την παρουσία των μεδουσών, περιορίζουν όμως σημαντικά την είσοδό τους στις οργανωμένες ζώνες κολύμβησης και ενισχύουν την ασφάλεια των λουωμένων. Παραμένει και η έδρα της Δημοτικής Συμβούλου Αρετής Μπάτσας στον Δήμο Κίμης Αλιβερίου μετά την παρέτησή της. Την έδρα αρνήθηκαν να καταλάβουν τόσο ο Ταξιάρχης Γλυκός όσο και ο Χάρης Φαφούτης. Εφόσον αρνηθούν και οι υπόλοιποι επιλαχόντες της Δημοτικής Ενότητας Κίμης, η διαδικασία θα συνεχιστεί με τους επιλαχόντες της Δημοτικής Ενότητας Ταμινέων. Αν δεν υπάρξει αποδοχή ούτε από εκεί, τότε σύμφωνα με την νομοθεσία η έδρα επιστρέφει στη Δημοτική Ενότητα Κίμης και καταλαμβάνεται από τον πρώτο επιλαχόντα του συνδυασμού, του Νίκου Μπαράκου. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 6 το απόγευμα θα συνεδριάσει διαζώσει στη Λαμία το Περιφερειακό Συμβούλιο της Στερεάς Ελλάδας. Αντικείμενο της ειδικής αυτής συνεδρίασης είναι η εκλογή του νέου Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου, δηλαδή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα, καθώς και η εκλογή των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής. Με καθυστέρηση 10 ημερών θα δοθεί τελικά στην κυκλοφορία ο δρόμος Ροβιές Ήλια. Αντί για τις 30 Ιουνίου, η παράδοση μεταφέρεται για την Παρασκευή 10 Ιουλίου, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας Γιώργο Κελαϊδίτη. Βρίσκονται σε εξέλιξη οι τελευταίες εργασίες ασφαλτόστρωσης, σήμανσης και διαγράμμισης, ενώ απομένει η εγκατάσταση του φωτισμού. Ο Δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας Γιώργος Τσαπουρνιώτης χαρακτήρισε την ολοκλήρωση του έργου ιστορική στιγμή για τη Βόρεια Εύβοια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα έργο που επί δεκαετίες αποτελούσε πάγιο αίτημα των κατοίκων. Στο ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών εντάχθηκε έργο ύψους 200.000 ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 6ης Ιανουαρίου στις κοινότητες Πηλίου και Προκοπίου του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Οι εργασίες περιλαμβάνουν αποκατάσταση του οδικού δικτύου, επισκευές σε ρήθρα και τάφρους, τοποθέτηση φρεατίων και αγωγών ομβρίων, καθώς και ασφαλτοστρώσεις. Το έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2027. Την
κοινότητα μετοχίου επισκέφθηκαν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Πανός και ο Δήμαρχος Κίμης Ελευθερίου Νίκος Μπαράκος, συνοδευόμενοι από τον Αντιδήμαρχο Κίμης Αργύρη Πάφρα και τον Πρόεδρο της κοινότητας Σταύρο Γιαμαρέλο. Στο επίκεντρο βρέθηκε το έργο σύνδεσης της παραλίας μετοχίου με τη Χιλιαδού, προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, που αναμένεται να ενισχύσει την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, ενώ επισκέφθηκαν και το Βυζαντινό Μνημείο του Οσίου Νικολάου του Σικελιώτη, το οποίο εντάχθηκε σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ ύψους περίπου 350.000 ευρώ για την αποκατάσταση και την ανάδειξή του. Στις αρχές Ιουλίου αναμένεται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλκιδαίων για την εκλογή νέου Προεδρίου και να αποφασιστεί αν θα παραμείνει στη θέση του Προέδρου ο Δημήτρης Σέρας. Αντίστοιχα, έως τις 5 Ιουλίου πρέπει να πραγματοποιηθεί και η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Κίμης Αλιβερίου και σύμφωνα με τις πληροφορίες η διαδικασία προγραμματίζεται για τις 3 Ιουλίου, με το σημερινό Πρόεδρο Γιώργο Ζέρβα να αναμένεται να είναι εκ νέου υποψήφιος. Αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Πρωτοδικείου της Χαλκίδας αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης. Ο Πρωτοδίκης Δημήτρης Κοπανός μετατίθεται από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών στην Χαλκίδα, ενώ στο ίδιο δικαστήριο τοποθετούνται και οι πρόεδροι Μαρία Σταματία Δερβίση και Παρθένης Σαμουριανός. Με μεγάλη συμμετοχή φιλάθλων πραγματοποιήθηκε στην Εαρτάκη η εκδήλωση υποδοχής του τροπαίου της πρωταθλήτριας Ελλάδας ΑΕΚ. Στην παραλία δίπλα στο άγαλμα της Μικρασιάτισσας, μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με το τρόπαιο του 14ου πρωτοθλήματος της ομάδας στο πλαίσιο της περιοδίας της ΠΑΕ ΑΕΚ. Στην Κίμη, το Φεστιβάλ της Τέχνης στα Ιάματα ξεκίνησε την Παρασκευή 26 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 24 Αυγούστου με θεματικό άξονα φέτος της μεταμορφώσης. Οι εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν σε διάφορους πολιτιστικούς χώρους της περιοχής και περιλαμβάνουν θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, ομιλίες, εργαστήρια και αφιερώματα σε σημαντικές προσωπικότητες του πολιτισμού. Επιστημονικός και καλλιτεχνικός διευθυντής είναι ο Ιωσήφ Βιβυλάκης. Το Σάββατο 4 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στον Κάραβο Αλιβερίου το 11ο Φεστιβάλ Αλληλεγγύης που διοργανώνει η ομάδα Αλληλεγγύης Αλιβερίου. Με κεντρικό σύνθημα Αλληλεγγύη δίχως σύνορα, η διοργάνωση συνδυάζει μουσική, χορό και δράσεις κοινωνικής προσφοράς με στόχο την ενίσχυση του έργου της ΑΜΚΕ κοινωνικής πρόνοιας της ομάδας. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Συνεχίζω οι εγγραφές για το 4ο δρόμο θυσίας Κακολύρη 1944 που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Ιουλίου στους Ταξιάρχες. Οι συμμετέχοντες θα αγωνιστούν στις διαδρομές των 21,1 και 4,7 χιλιόμετρων, τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων του ολοκαυτώματος των ταξιαρχών. Μετά τους αγώνες θα ακολουθήσει και συναυλία μνήμης με ελεύθερη είσοδο και τη συμμετοχή των συγκροτημάτων Ουσία Πόντες και Γιώργος Ενέβα Μπάντ. Στις 8 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν τα επίσημα εγκαίνια του απολιθωμένου δάσους της Κερασιάς, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Ο Δήμαρχος Γιώργος Τσαπουρνιώτης τόνισε ότι το έργο αποτελεί σημαντικό βήμα για την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής και αναμένεται να αποτελέσει ένα νέο πόλο έλξης επισκεπτών και ερευνητών.

0: Αφού περάσουμε στα μουσικά νέα της ημέρας, θα ακολουθήσει μουσική και επιστρέφουμε με τα νέα από τους βουλευτές της Εύβοιας.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Χιούγκελ, Ντέιβιντ Γκέτα και Φρέντς Μοντάνα ενώνουν τις δυνάμεις τους και κυκλοφορούν το Sign. Ένα από τα τραγούδια που σίγουρα θα ακούσουμε πολύ αυτό το καλοκαίρι. Γάλλος Διάβενερ συνεργάζεται με τη θρηλυκή Ultra Nate και μας παρουσιάζουν το Starlight. Ας πάρουμε μια ιδέα. Love Sensation λέγεται το νέο σίγγλ της Madonna. Είναι το δεύτερο σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της θρηλυκής καλλιτέχνηδας. Ας το ακούσουμε. Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερα. Ασφάλισε online το όχημά σου σε 5 λεπτά από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και τώρα κλείσε ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και επιχείρησης. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Επιστρέψαμε για να συνεχίσουμε με τις σημαντικότερες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις των τελευταίων ημερών στην Εύβοια. Βουλευτές όλων των κομμάτων ανέλαβαν πρωτοβουλίες για ζητήματα που αφορούν τις υποδομές, την υγεία, την ενέργεια, την πολιτική προστασία αλλά και την αναπτυξιακή πορεία του νομού. Ξεκινώντας με τη Νέα Δημοκρατία, η Κωνσταντίνα Καραπατσόλη πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια αλλά και τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας Εμμανουήλ Κουτουλάκη. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι λιμενικές υποδομές της Εύβοιας και η πορεία έργων στα λιμένια της Χαλκίδας, της Κύμης και του Μαντουδίου. Η κυρία Καραμπατζόλη υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση των λιμανιών αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη του νόμου, επισημένοντας χαρακτηριστικά: «Η Εύβοια ως νησιωτικός νομός διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και οι λιμενικές της υποδομές μπορούν να αποτελέσουν ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο και πυλώνα εξωστρέφειας». Παράλληλα, η βουλεύτρια έδωσε το παρόν στα εγγένεια του νέου κλειστού γυμναστηρίου τύπου Μπαλόνι στην Ερέτρια, σημειώνοντας ότι το έργο ενισχύει ουσιαστικά τις αθλητικές υποδομές της περιοχής. Όπως ανακοίνωσε, έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 600.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την περαιτέρω αναβάθμιση των εγκαταστάσεων με την τοποθέτηση παρκέ και περίφραξη στο κλειστό γυμναστήριο, αλλά και την κατασκευή τριών γηπέδων τένις και ενός γηπέδου πάντελ. Σημαντικές κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις πραγματοποίησε και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Ζεμπίλης. Με αναφορά προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, κατέθεσε στη Βουλή τις προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου της Καρίστου για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι προτάσεις αυτές αφορούν τον υπερκορεσμό της Νότιας Εύβοιας από τα αιωλικά πάρκα, την προστασία των περιοχών Natura και του όρους Όχι, αλλά και την ανάγκη να μην δοθούν νέες άδειες για ανεμογεννήτριες και για μονάδες αποθήκευσης ενέργειας στον Δήμο Καρίστου. Παράλληλα, ζητείται και η αποξήλωση των παλαιών ανεμογεννητριών όταν ολοκληρώνεται ο κύκλος ζωής τους, η αύξηση των ανταποδοτικών τελών, η διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις και η ουσιαστική συμμετοχή των Δήμων στις αδειοδοτήσεις. Ο κύριος Ζεμπίλης ενημέρωσε ακόμη για τις εξελίξεις στη παράκαμψη Χαλκίδας Ψαχνών. Μετά την ανάρτηση της αίτησης για τον καθορισμό της προσωρινής αποζημίωσης των απαλλοτριώσεων, ανοίγει ο δρόμος για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών που αφορούν περίπου 157.000 τετραγωνικά μέτρα και αποζημιώσεις άνω των 3,6 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι οι εργασίες στο τμήμα από τη Νέα Αρτάκη μέχρι τα Ψαχνά ξεκίνησαν νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Όπως δήλωσε, σε όλο το μέτωπο από τη Νέα Αρτάκη μέχρι το άγαλμα του Αγγελιγοβιού βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη το εργοτάξιο με πυρετώδεις χωματουργικές εργασίες, κατασκευή γεφυρών και αντιπλημμυρικών έργων. Μάλιστα, στη διάρκεια των εγγενείων του νέου κλειστού γηπέδου της Ερέτριας, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Πανός αναφέρθηκε και στη συμβολή του Θανάση Ζεμπίλη στην επίλυση του προβλήματος με την οριοθέτηση του κεντρικού υδατορέματος, διαδικασία που επέτρεψε τελικά την έκδοση της οικοδομικής άδειας και της διάσωσης της χρηματοδότησης του έργου.

Περνώντας τώρα στο Πασόκ Κινάλ, η Κατερίνα Καζάνη ανακοίνωσε την ένταξη στο πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 2021-2027 της προμήθειας τριών νέων υπερηχογράφων. Ο νέος ιατρικός αυτός εξοπλισμός θα διατεθεί στις δημόσιες δομές υγείας της Χαλκίδας, του Αλιβερίου και της Ιστιαίας, ενισχύοντας την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Η κυρία Καζάνη κατέθεσε επίσης δύο ερωτήσεις προς το Υπουργείο Υγείας. Η πρώτη αφορά την υποστελέχωση της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Χαλκίδας, ζητώντας ουσιαστικά κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών και για την ένταξη του νοσοκομείου στις άγονες περιοχές τύπου Β. Η δεύτερη ερώτηση αφορά την αξιοπιστία ακινήτου που ανήκει στο νοσοκομείο Κίνη στην παραλία της πόλης, ώστε να αποκτήσει κοινωνική και αναπτυξιακή χρήση. Νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση πραγματοποίησε και για το ζήτημα της εντοπιότητας της προσλήψης επικουρικού προσωπικού. Με ερώτηση της προς το ΟΝΗ, Υπουργό Υγείας επισημαίνει ότι δεν εφαρμόζεται το κριτήριο της εντοπιότητας στις θέσεις των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας Κίμης, Καρίστου και του Κέντρου Υγείας Ψαχνών. Ζητά να διαμορφωθεί ο σχετικός πίνακας, να εφαρμοστεί η ισχύουσα νομοθεσία και να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση για τους μόνιμους κατοίκους των περιοχών, ενισχύοντας παράλληλα τη στελέχωση των νομών υγείας.

Ο Σιμεών Κεδικογλου τώρα από τον ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε σε μια σειρά κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων, καθώς με αφορμή την απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού επανήλθε στο θέμα της διάσωσης των δύο πύργων του Μύτικα. Χαρακτηρίζει θετική την ένταξη της αρχιτεκτονικής και της στατικής μελέτης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Φορείας Αρχαιοτήτων για το 2026. Επισημαίνει όμως ότι απαιτούνται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και υλοποίηση του έργου, ώστε οι δύο ιστορικοί πύργοι να μην παραμείνουν μόνο στο στάδιο των μελετών. Παράλληλα, ζητά και εξηγήσεις για τις καθυστερήσεις στην ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, τονίζοντας ότι η αποθήκευση αποτελεί ένα κρίσιμο εργαλείο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την καλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στον τομέα της υγείας κατέθεσε ερώτηση για τα προβλήματα λειτουργίας του ΕΚΑΒ επικαλούμενος καταγγελίες εργαζομένων. Κάνει λόγο λοιπόν για ασθενοφόρα εκτός λειτουργίας, λόγω βλαβών, ελλείψεων ανταλλακτικών και υποστελέχωσης των τεχνικών υπηρεσιών και ζητά αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό των ακινητοποιημένων ασθενοφόρων, την ηλικία του στόλου, τα κονδύλια συντήρησης και το χρονοδιάγραμμα ανανέωσης του στόλου και πρόσληψης προσωπικού. Την ίδια στιγμή κατέθεσε και όσον αφορά προς τον Υπουργό Υγείας την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κίμης Αλιβερίου για την ενίσχυση του τομέα ΕΚΑΒ Αλιβερίου. Στην απόφαση επισημαίνεται ότι ο τομέας, αν και θεσμοθετημένος, εξακολουθεί να υπολειτουργεί λόγω της έλλειψης διασωστών, ενώ καλείται να καλύψει μια ιδιαίτερα απαιτητική περιοχή με έντονη βιομηχανική και ενεργειακή δραστηριότητα, αυξημένη τουριστική κίνηση και καθημερινές διακομιδές προς το νοσοκομείο της Χαλκίδας. Το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά την άμεση πρόσληψη μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού, την πλήρη 24ωρη λειτουργία του τομέα, καθώς και την ενίσχυσή του με νέα ασθενοφόρα και σύγχρονο επιχειρησιακό εξοπλισμό.

Παρασκευή Ρούσου στο μικρόφωνο, επιστροφή στην εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη για τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας. Ανακοινώσεις για προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος εξέδωσε ΔΔΕ για αύριο, Τρίτη 30 Ιουνίου. Συγκεκριμένα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα αναμένεται διακοπή ηλεκτροδότησης στους τρόπονες του Δήμου Μεσαπίων. Συνεχίζουμε με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για αύριο, Τρίτη 30 Ιουνίου. Οι περισσότερες περιοχές της χώρας φαίνεται να βρίσκονται στη μέση κατηγορία κινδύνου. Η Εύβοια όμως είναι στην υψηλή.

Στην πλατεία Κίμης ξεκίνησε η απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης μέχρι και την Κυριακή 30 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 12.30. Με την παραμονή και τη στάθμευση των οχημάτων στην πλατεία της Κίμης να απαγορεύεται απολύτως και χωρίς καμία εξαίρεση σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής. Με ανακοίνωση του Δήμου Χαλκιδέων υπενθυμίζει στους πολίτες ότι βρίσκονται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Καραμουρτζούνη. Συγκεκριμένα η οδός παραμένει πλήρως κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων και οι οδηγοί που κινούνται στην οδό Φαρμακίδου μπορούν να στρίβουν αριστερά στην οδό Κριεζότου με κατεύθυνση προς την οδό Μπαλαλαίων. Ο Δήμος καλεί τους οδηγούς να τηρούν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να ακολουθούν την υπάρχουσα σήμανση. Στο πεδίο του καιρού τώρα, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη την Εύβοια σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα του νησιού θα φτάνουν τα 6 και τοπικά και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Και τώρα θα περάσουμε να δούμε τα σημαντικότερα θέματα που αποσχόλησαν την τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, καθώς και αρκετές μάλιστα από τις αποφάσεις και τις παρεμβάσεις αφορούν άμεσα την Εύβοια. Ένα από τα κεντρικά θέματα ήταν η αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το Περιφερειακό Συμβούλιο γνωμοδότησε ομόθυμα αρνητικά επί του σχεδίου, υιοθετώντας την εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής, η οποία βασίστηκε σε μια αναλυτική τεχνική μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

Ο Περιφερειάρχης Τερέας Ελλάδας Φάνης Πανός και ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Ευάγγελος Κούκουζας ξεκαθάρισαν εξ αρχής ότι η περιφέρεια δεν περιορίζεται σε μια γενική άρνηση, αλλά καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις και όρους.

Συνολικά λοιπόν παρουσιάστηκαν 19 σημεία τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως κόκκινες γραμμές. Μεταξύ αυτών ζητείται η επίσημη αναγνώριση της στερεάς Ελλάδας ως υπερκορεσμένης περιφέρειας σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η αναστολή νέων έργων άνω των 3 ΜΒ που βρίσκονται σε διαδικασία διοδότησης και η μη χορήγηση νέων αδειών αντίστοιχης κατηγορίας. Ακόμη, η περιφέρεια ζητά να θεσπιστεί η υποχρεωτική σύμφωνη γνώμη της ίδιας και των αρμόδιων συλλογικών οργάνων για κάθε νέο έργο ΑΠΕ, να υπολογίζονται οι ήδη εγκατεστημένες μονάδες στα ποσοστά κάλυψης γης και να δοθεί μεγαλύτερος ρόλος στις τοπικές κοινωνίες στον ενεργειακό σχεδιασμό. Παράλληλα, προτείνεται η δημιουργία ψηφιακού περιφερειακού παρατηρητηρίου, μέσω του οποίου θα καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο όλα τα υφιστάμενα και υποδιοδότηση έργα, ώστε να υπάρχει μια πλήρης εικόνα της επιβάρυνσης κάθε περιοχής.

Στη συνεδρίαση έλαβαν τον λόγο και εκπρόσωποι συλλόγων, περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων από την Εύβοια, τη Βιωτία, τη Φωκίδα, την Ευρυτανία και τη Φθιώτιδα, οι οποίοι μάλιστα κατέθεσαν και τις απόψεις για τις ανησυχίες τους για την περαιτέρω ανάπτυξη έργων ΑΠΕ. Η απόφαση εγκρίθηκε από την πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου, ενώ καταγράφηκαν και λευκές ψήφοι και καταψηφίσεις από παρατάξεις της αντιπολίτευσης και ανεξάρτητους περιφερειακούς συμβούλους. Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο Περιφερειάρχης Φάνης Πανός δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έστω και την ίστατη ώρα πρέπει να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον και οι συμπολίτες μας από την άναρχη και υπέρμετρη εγκατάσταση ανεμογεννητριών και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας». Όπως τόνισε, η Περιφέρεια κατέθεσε τεκμηριωμένες προτάσεις και απαράβατους όρους με στόχο να διασφαλιστεί το συμφέρον του τόπου και των συμπολιτών μας, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε. Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Λουκία Θεοδόρου, υπογράμμισε ότι η πολύωρη συζήτηση ανέδειξε την ανάγκη για έναν ισορροπημένο χωροταξικό σχεδιασμό που θα συνδυάζει την προστασία του περιβάλλοντος με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στην λήψη των αποφάσεων.

και συνεχίζουμε τώρα με την αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα, το οποίο συζητήθηκε και πάλι στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και σε αντίθεση με το χωροταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η γνωμοδότηση ήταν θετική, όμως υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η Περιφερειακή Αρχή λοιπόν έθεσε τρεις βασικούς όρους. Πρώτον, ειδικό καθεστώς αδειοδότησης για βιομηχανίες με αυξημένες ανάγκες κατανάλωσης νερού. Δεύτερον, να μην επιτραπεί η διαχείριση νέων ή επικίνδυνων αποβλήτων που προέρχονται από άλλες περιοχές της χώρας. Και τρίτον, να υπάρξει θεσμοθετημένη προτεραιότητα στη χρηματοδότηση έργων περιβαλλοντικής προστασίας στις περιοχές όπου υπάρχει αυξημένη συγκέντρωση βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Ο Περιφερειάρχης επανέλαβε ότι η ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι έννοιες αντίθετες, ενώ όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, περιβάλλον και ανάπτυξη δεν είναι αντίπαλοι, είναι σύνοδοι πόροι, επισημένοντας ότι η περιφέρεια επιδιώκει επενδύσεις χωρίς πρόσθετη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Τώρα θα περάσουμε στα θέματα που αφορούν άμεσα την ΕΒΗ και συζητήθηκαν, καθώς προημερησίας διάταξης η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Χαλκίδας, Ιωάννα Ιωάννου, παρουσίασε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο και οι εργαζόμενοι. Με τον Περιφερειάρχη να δηλώνει ότι θα τοποθετηθεί αφού λάβει επίσημα στοιχεία από τη διοίκηση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας και του Νοσοκομείου της Χαλκίδας, ενώ τελικά δεν εγκρίθηκε κάποιο σχετικό ψήφισμα.

0: Θα περάσουμε να ακούσουμε ένα μονόλεπτο και επιστρέφουμε με την ανακεφαλαίωση της σημερινής τοπικής επικαιρότητας.
1: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Μία από τις πιο κλασικές ατάκες από τον ελληνικό κινηματογράφο είναι της Ρένας Βλαχοπούλου από την ταινία «Η Παριζιάννα».
3: Σου λέω, Πελαγία μου, πως κάνω δίαιτα. Άσε, τρως, σου ζητρός και ψεύδεσαι και τρως.
2: Τώρα που οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, ο οργανισμός μας δεν χρειάζεται μεγάλες ποσότητες φαγητού για να καλύψει την πείνα. Η καλύτερη επιλογή, σύμφωνα και με τους διατροφολόγους, είναι 5 γεύματα την ημέρα, με κυρίως γεύμα μόνο το μεσημεριανό. Τα υπόλοιπα μπορούν να είναι μικρά γεύματα ή snack για να κρατήσουν τον οργανισμό σε εγρήγορση. Και φυσικά, όσο ανεβαίνει η εξωτερική θερμοκρασία, είναι απαραίτητο να ενυδατώνεται ο οργανισμός συχνότερα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Συνεχίζουμε λοιπόν με την ανακεφαλαίωση της σημερινής τοπικής επικαιρότητας. Σε ανακοίνωση προέβη σήμερα ο Δήμαρχος Νίκος Μπαράκος, σύμφωνα με την οποία ο βιολογικός καθαρισμός της περιοχής του Αλιβερίου εντάχθηκε στο νέο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό περίπου 3,7 εκατομμύρια ευρώ και πρόκειται για ένα έργο που είχε ενταχθεί και στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, με την παρέμβαση να προβλέπει εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού επεξεργασίας λιμάτων. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η λειτουργία της μονάδας τεχνητού νεφρού στο κέντρο υγείας της Ιστιαίας, με τον στόχο να είναι να τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι τις 10 Ιουλίου. Στην τοποθέτηση 4 ακόμη προστατευτικών δικτυών κατά των μεδουσών προχώρησε ο Δήμος Δυρφίων Μεσαπίων. 2 δικτυά εγκαταστάθηκαν στην παραλία Πολιτικών, 2 στην παραλία Δάφνης και την 1η Ιουλίου θα τοποθετηθούν και τα τελευταία 4 για το φετινό πρόγραμμα. Παραμένει καινή η έδρα της Δημοτικής Συμβούλου Αρέτης Μπάτσης στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου μετά την παρέτησή της. Την έδρα της αρνήθηκαν να καταλάβουν τόσο ο Ταξιάρχης Γλυκός όσο και ο Χάρης Φαφούτης. Αφόσον αρνηθούν και οι υπόλοιποι επιλαχόντες της Δημοτικής Ενότητας Κίμης, η διαδικασία θα συνεχιστεί με την Δημοτική Ενότητα Ταμινέων. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 6 το απόγευμα θα συνεδριάσει διαζώσεις στη Λαμία το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Με καθυστέρηση 10 ημερών θα δοθεί τελικά στην κυκλοφορία ο δρόμος Ροβιές Ήλια. Ο Δήμαρχος Μουδουδίου Λίμνης Αγίας Άννας Γιώργος Τσαπουρνιώτης χαρακτήρισε την ολοκλήρωση του έργου ιστορική στιγμή για τη Βόρεια Εύβοια. Στο ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών εντάχθηκε έργο ύψους 200.000 ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 6ης Ιανουαρίου στις κοινότητες Πηλίου και Προκοπίου του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Την κοινότητα μετοχείου επισκέφθηκαν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Πανός και ο Δήμαρχος Κίμης Αλιβερίου Νίκος Μπαράκος, συνοδευόμενοι από τον Αντιδήμαρχο Κίμης Αργύρη Πάφρακα, τον Πρόεδρο της κοινότητας. Στο επίκεντρο βρέθηκε το έργο σύνδεσης της παραλίας μετοχείου με τη Χιλιαδού, προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Στις αρχές Ιουλίου αναμένεται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλκιδέων για την εκλογή νέου Προεδρείου. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία για το Δημοτικό Συμβούλιο Κίμης Αλιβερίου αναμένεται μέχρι τις 5 Ιουλίου, με τον σημερινό πρόεδρο Γιώργο Ζέρβα να είναι εκ νέου υποψήφιος. Αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης, με τον Πρωτοδίκη Δημήτρη Κοπανό να μετατίθεται από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών στη Χαλκίδα. Με μεγάλη συμμετοχή φιλάθλων πραγματοποιήθηκε στην Εαρτάκη η εκδήλωση υποδοχής του τροπέου της πρωταθλήτριας Ελλάδας ΑΕΚ. Μέχρι και τις 24 Αυγούστου θα πραγματοποιείται στην Κίμη το Φεστιβάλ της Τέχνης στα Ιάματα με θεματικό άξονα της μεταμορφώσεις, με τις εκδηλώσεις να φιλοξενούνται σε διάφορους πολιτιστικούς χώρους της περιοχής. Το Σάββατο 4 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στον Κάραβο Αλιβερίου το 11ο Φεστιβάλ Αλληλεγγύης που διοργανώνει η ομάδα Αλληλεγγύης Αλιβερίου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Συνεχίζονται οι εγγραφές για το 4ο δρόμο Θυσίας Κακολύρη 1944 που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Ιουλίου στους Ταξιάρχες, τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος των Ταξιαρχών. Μετά τους αγώνες θα ακολουθήσει η συναυλία μνήμης. Στις 8 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν τα επίσημα εγγένεια του πολυθωμένου δάσους της Κερασιάς, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, με τον Δήμαρχο Γιώργο Τσαπουρνιώτη να τονίζει ότι το έργο αποτελεί σημαντικό βήμα για την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Ας περάσουμε σε μουσική, σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
3: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
2: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
3: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
2: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
3: Ή θέλει επαγγελματία.
4: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης, με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
5: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
2: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
3: Επιτέλους, ναι!

0: Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
3: Συντονίσου.
4: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Βρίσκεστε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά, 3 με 5 το απόγευμα στο ραδιό Ολιβερία 1. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτύικης ακρόασης και στο ραδιό Ολιβερία 1.gr. Δεύτερη ώρα της εκπομπής και ήρθε η στιγμή για τις κυριότερες κεντρικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.

Σεισμός μεγέθους 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε μετά τη μία τα ξημερώματα της Δευτέρας στην περιοχή του Χάρα Καλακωνίας. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση είχε μέγεθος 4,3 βαθμών και μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει αναφορές για ζημιές ή για τραυματισμούς. Ένας άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του όταν καταπλακώθηκε από υλικά κατά τη διάρκεια εργασιών στο εργατικό ατύχημα στο χωριό Τρίφος Ξηρομέρου στην Ετωλοκαρνανία. Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται, ενώ στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και κινητοποιήθηκε και στενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργίων που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, εκδόθηκαν συνολικά περισσότερα από 66.000 vouchers για ασθενείς που βρίσκονταν σε λίστες αναμονής, ενώ πραγματοποιήθηκαν 26.000 δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Ο Υπουργός ανέφερε ότι η αναμονή για τα προγραμματισμένα χειρουργία μειώθηκε σημαντικά, ενώ μόνο μέσα στο 2025 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 500.000 επεμβάσεις. Απαντώντας του γιατί δεν επιτεύχθηκε ο αρχικός στόχος των 50.000 απογευματινών χειρουργίων, δήλωσε ότι το πρόβλημα δεν ήταν η διαθεσιμότητα χειρουργικών ομάδων, αλλά η ανταπόκριση των ασθενών, καθώς όπως εξήγησε, αρκετοί πολίτες είχαν ήδη χειρουργηθεί στα πρωινά τακτικά χειρουργία και εξυπηρετήθηκαν σε άλλες δομές ή δεν αξιοποίησαν το πρόγραμμα για προσωπικούς λόγους. Σταδιακή άνοδο θα παρουσιάσει θερμοκρασία στη χώρα από την Τρίτη έως την Παρασκευή, χωρίς όμως να αναμένεται κύμα καύσωνα. Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για θερμή αλλά όχι ακραία εισβολή ζέστης που έρχεται από τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Σε αρκετές περιοχές ο υδράργυρος θα πλησιάσει ωστόσο τους 40 βαθμούς Κελσίου. Από το τέλος της εβδομάδας αναμένεται όμως αλλαγή του καιρού με ενίσχυση των ανέμων, πτώση της θερμοκρασίας, τοπικές καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, το καιρικό μοτίβο των επόμενων ημερών θα κινηθεί από την έντονη ζέστη στην αστάθεια και από την αστάθεια στα μελτέμια. Στη σύλληψη μιας 57χρονης προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής στην Κορινθία με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση. Σύμφωνα με την έρευνα, η γυναίκα φέρεται να προκάλεσε φωτιά σε ξηρά χόρτα χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτοφόρης διαδικασίας και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Η πυροσβεστική επισημαίνει ότι πρόκειται για το ένατο περιστατικό εμπρισμού από πρόθεση που εξιχνιάζεται από την αρχή του έτους. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου που σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης σε πάρκο της Καλλιθέας. Μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκεται και ο 17χρονος που έχει ομολογήσει ότι τραυμάτισε θανάσιμα τον ανήλικο. Στη κατάθεσή του υποστήριξε ότι όλα ξεκίνησαν όταν εμφανίστηκε ομάδα περίπου 20 με 25 ατόμων. Ακολούθησε ένταση και στη συνέχεια επιχείρησε να αποχωρήσει μαζί με την παρέα του. Οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει ένα μαχαίρι, το οποίο εξετάζεται αν σχετίζεται με την υπόθεση, ενώ ο 17χρονος φέρεται να δήλωσε ότι πέταξε το όπλο που χρησιμοποίησε σε κάδο απορριμμάτων. Μέχρι την τώρα έρευνα προκύπτει ότι πίσω από την αιματηρή επίθεση βρίσκονται τόσο οπαδικά κίνητρα, όσο και προσωπικές διαφορές μεταξύ των τουλάχιστον 17 εμπλεκομένων.

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χοινά την 5η-25η Ιουνίου, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενεργοποιεί σήμερα το πιλωτικό πρόγραμμα για τη διαχείριση του λαγοκέφαλου, ενός χωροκατακτητικού ξενικού είδους που απειλεί τη θαλάσσια βιοποικιλότητα. Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ενέρχεται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Με δυνητικούς δικαιούχους, την περιφέρεια Κρήτης και την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, οι οποίες καλούνται να υποβάλουν κοινή πρόταση για την ένταξη και τη χρηματοδότηση της πράξης. Η αμοιβή των συμμετεχόντων επαγγελματιών αλλιέων μπορεί να φτάσει έως τα 5,33 ευρώ ανά κιλό αλλιευμένου λαγοκέφαλου, ενώ το πρόγραμμα προβλέπει διακριτά και τις αναγκαίες δαπάνες για τη συλλογή, την προσωρινή αποθήκευση, τη μεταφορά και τη διαχείριση των αλλιευμένων ποσοτήτων. Την παροχή έκτακτης ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ προς τη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τους πρόσφατους σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Παράλληλα, οργανώνεται ανθρωπιστική αερογέφυρα από την Κοπενχάγη, μέσω της οποίας θα μεταφερθούν περίπου 50 τόνοι βασικών ειδών, όπως υλικά στέγασης, εξοπλισμός, ίδρυυσης και αποχέτευσης, αλλά και εκπαιδευτικό υλικό. Η Επίτροπος Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων, Χάτζα Λαχμπίμπ, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει προσιλωμένη στην άμεση στήριξη των πληγέντων και στην έμπρακτη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ένοπλη επίθεση στο κέντρο της πόλης Στάντε, στην κάτω Σαξονία της Γερμανίας. Η αστυνομία συνέλαβε 2 άτομα, εκ των οποίων το ένα θεωρείται βασικός ύποπτος. Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να αποφύγουν το σημείο και να ακολουθούν τις οδηγίες των δυνάμεων ασφαλείας. Στην Ουάσιγκτον μεταβαίνει αυτή την εβδομάδα ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιώχαν Βάντεφουλ, όπου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με τη γερμανική πλευρά, βασικό αντικείμενο της συνάντησης θα είναι η διαμόρφωση μιας νέας συμφωνίας επιμερισμού των βαρών στο ΝΑΤΟ, καθώς και η διατήρηση της μακροπρόθεσμης στήριξης προς την Ουκρανία. Όπως δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός, στόχος είναι να σταλεί ένα σαφές μήνυμα στη Μόσχα ότι είναι επιτέλους ώρα να δώσει τέλος του σκοτωμού στην Ουκρανία και να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Έτοιμη να επαναλάβει τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον πόλεμο στην Ουκρανία, εμφανίζεται η Ρωσία. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι περιμένει την άφιξη Αμερικανών διαπραγματευτών μόλις ολοκληρωθεί η ένταση γύρω από το ζήτημα του Ιράν. Όπως ανέφερε, είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις και τη συζήτηση για όλες τις λεπτομέρειες, επαναλαμβάνοντας ότι η Μόσχα παραμένει ανοιχτή στον διάλογο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

0: Περνάμε σε μια μουσική ανάπαυλα, επιστρέφουμε με τα νέα του ίντερνετ και τις εξελίξεις από τη Βρετανία.
1: Ραδιο Ολιβερία 1.

0: νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Έρχονται τα Robot Butler. Μια κινέζικη εταιρεία τεχνολογίας παρουσίασε ένα ρομπότ για το σπίτι, το οποίο κάνει τα εξής: βάζει πλυντήριο, κρεμάει ρούχα, συγυρίζει το σπίτι, κουβαλάει ψώνια, φτιάχνει πρωινό, κόβει λαχανικά και φυσικά μαγειρεύει. Το ρομπότ λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη και είναι προγραμματισμένο, εάν δει μπροστά του μικρό παιδί ή κατοικίδιο, να κινητοποιείται. Δεν ξέρουμε αν θα μπορεί να μιλήσει κιόλας, αλλά ξέρουμε ότι η τιμή του θα είναι περίπου στα 15.000 ευρώ και θα βγει στην αγορά το 2027. Με τόσες δουλειές που θα μας γλιτώσει, σίγουρα θα κάνουμε υπομονή. Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερα. Ασφάλισε online το όχημά σου σε 5 λεπτά από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και τώρα κλείσε ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και επιχείρησης. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance.
0: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ακούσαμε και τα νέα του ίντερνετ και επιστρέψαμε για να... γιατί αξίζει να σταθούμε στη Βρετανία σήμερα, όπου η παρέτηση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες, έχει ανοίξει ουσιαστικά τη διαδικασία διαδοχής στην ηγεσία των εργατικών και κατά συνέπεια στην Πρωθυπουργία της χώρας. Όλα τα βλέμματα είναι πλέον στραμμένα στον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος θεωρείται το μεγάλο φαβορί για να αναλάβει την ηγεσία του κόμματος και να εγκατασταθεί στην Downing Street. Στην πρώτη λοιπόν μεγάλη πολιτική του ομιλία που πραγματοποιήθηκε στο Μάντσεστερ, ο Μπέρναμ παρουσίασε το οικονομικό και πολιτικό του όραμα για τη Βρετανία, επιλέγοντας συμβολικά την πόλη που έχει χτίσει την πολιτική του πορεία ως πρώην δήμαρχος του Μίζωνος Μάντσεστερ. Κεντρικός άξονας της πρότασής του είναι η αποκέντρωση της εξουσίας. Όπως ανακοίνωσε, επιδιώκει να μεταφέρει ένα σημαντικό μέρος των κυβερνητικών λειτουργιών από το Λονδίνο στο βόρειο τμήμα της χώρας, δημιουργώντας αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε νούμερο 10 του Βορρά. Σύμφωνα τώρα με τον ίδιο, πρόκειται για το νευραλγικό κέντρο μιας αναδιαμορφωμένης Βρετανίας, το οποίο και θα αποτελέσει την αφετηρία για μεγαλύτερη αποκέντρωση εξουσιών όχι μόνο στην Αγγλία, αλλά και στη Σκωτία, την Ουαλία και την Βόρεια Ιρλανδία. Μάλιστα, ο Μπέρναμ υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται μια συνολική αναδιάρθρωση του τρόπου λειτουργίας του κράτους. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι θα προχωρήσει στη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση δυνάμεων που έχει δει η χώρα μας, ενώ πρόσθεσε πως στο Ηνωμένο Βασίλειο ξοδεύουμε πάρα πολύ χρόνο σε διαφωνίες και όχι σε πράξεις. Στο οικονομικό πεδίο παρουσίασε έναν δεκαετή σχεδιασμό με στόχο την αύξηση του βιωτικού επίπεδου. Οι βασικοί πυλώνες του σχεδίου αφορούν την αναβιομηχάνηση, την δημιουργία νέων κατοικιών, τις δημόσιες υποδομές, τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης. Ιδιαίτερη έμφαση τώρα έδωσε και στο στεγαστικό πρόβλημα. Όπως είπε, η χώρα βρίσκεται σε μια παγίδα της στέγασης και δεσμεύτηκε για το μεγαλύτερο πρόγραμμα κατασκευής δημοτικών κατοικιών από την μεταπολεμική περίοδο. Παράλληλα,

0: Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει τους υφιστάμενους δημοσιονομικούς κανόνες, επιδιώκοντας, όπως είπε, ένα πιο αποτελεσματικό κράτος με εστίαση σαν λέιζερ στην ανάπτυξη και την αναγέννηση. Στην ίδια ομιλία παρουσίασε και προτάσεις για μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση με στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, καθώς και αλλαγές στις δημόσιες συμβάσεις και ένα νέο μοντέλο συνεργασίας ανάμεσα στην κυβέρνηση, τις επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια και τις τοπικές κοινωνίες. Ο Μπέρναμ αναφέρθηκε και στην κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα, επιχειρώντας να παρουσιάσει μια διαφορετική φιλοσοφία διακυβέρνησης. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του, δεν δέχθηκε ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους, γεγονός που άφησε αρκετά ζητήματα ανοιχτά ως προς τον τρόπο εφαρμογής των προτάσεών του. Τώρα, την ίδια ώρα, οι εξελίξεις στη Βρετανία παρακολουθούνται στενά και στην Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια παρέμβασή του για τον πιθανό νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον Άντι Μπέρναμ ακραία φιλελεύθερο, εκτιμώντας ότι πιθανότατα δεν θα επιτρέψει νέες έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα. Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πεθαίνει, επειδή, όπως είπε, βασίζεται υπερβολικά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι δηλώσεις αυτές προειδεάζουν για μια πιθανή δύσκολη σχέση ανάμεσα στο Λευκό Οίκο και μια ενδεχόμενη κυβέρνηση Μπέρναμ. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος ο Μπέρναμ έχει ασκήσει επανειλημμένα κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ. Το 2021, μετά την εισβολή των οπαδών του Τραμπ στο Καπιτόλιο, είχε δηλώσει ότι κάθε Βρετανός πολιτικός που τον είχε αντιμετωπίσει με ευγένεια θα όφιλε να ντρέπεται αυτή τη στιγμή. Παράλληλα, είχε χαρακτηρίσει και το πολιτικό κλίμα στις Ηνωμένες Πολιτείες ως πολωμένο και δηλητηριώδες. Στο μεταξύ, ο παραιτηθής πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εξακολουθεί να ασκείται καθήκοντά του μέχρι την εκλογή του διαδόχου του, η οποία αναμένεται στα μέσα Ιουλίου. Ο Στάρμερ ανακοίνωσε ότι πριν αποχωρήσει από την πρωθυπουργία θα παρουσιάσει το νέο δεκαετές αμυντικό σχέδιο της Βρετανίας εν ώψη και της επόμενης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Όπως δήλωσε τόσο στη Βουλή των Κοινοτήτων όσο και στη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών στο Βερολίνο, εργαζόμαστε για να ολοκληρώσουμε το αμυντικό μας σχέδιο πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, όχι μόνο για να αυξήσουμε τις δαπάνες μας, αλλά και για να επανεξετάσουμε πλήρως τον τρόπο με τον οποίο δαπανούμε, ώστε να διδαχθούμε από την Ουκρανία. Το σχέδιο λοιπόν αυτό αναμένεται να καθορίζει το ύψος των στρατιωτικών δαπανών για τα επόμενα 10 χρόνια, ενώ σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο Άντι Μπέρναμ επιθυμεί να έχει λόγο στη διαμόρφωσή του παρά το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει αναλάβει επίσημα την ηγεσία της κυβέρνησης. Υπενθυμίζεται εδώ ότι η κατάρτιση του σχεδίου είχε προκαλέσει και την παραίτηση του Υπουργού Άμυνας Τζον Χίλι, ο οποίος είχε εκφράσει την άποψη ότι τα προβλεπόμενα κονδύλια δεν επαρκούσαν απέναντι στις αυξανόμενες απειλές της ασφαλείας και ιδιαίτερα απέναντι στη Ρωσία. Η Βρετανία λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, βρίσκεται σε μια περίοδο έντονων πολιτικών αλλαγών που φυσικά εντάθηκαν μετά την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ. Από τη μία πλευρά βλέπουμε να εξελίσσεται η διαδικασία διαδοχής και από την άλλη η κυβέρνηση Στάρμερ συνεχίζει να διαχειρίζεται κρίσιμα ζητήματα μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβατικής αυτής περίοδου. Οι επόμενες λοιπόν εβδομάδες αναμένονται καθοριστικές. Θα περάσουμε σε μουσική και θα επιστρέψουμε με τα νέα από τη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: 2,2 FM.
1: Τρεις ημέρες συναυλία. Κι όμως το έκανε ο Bruce Springsteen στις 29 Ιουνίου του 1984 σαν σήμερα και μετά συνέχισε απτόητο στην περιοδία του. Ένα χρόνο μετά, το 1985 σαν σήμερα, οι U του έδιναν συναυλία στο Δουβλίνο που είναι και ο τόπος καταγωγής τους. Ωστόσο, οι 55.000 φαν που συγκεντρώθηκαν για να τους ακούσουν ήταν λίγοι μπροστά σε αυτούς που άκουσαν τους Oasis το 1994 σαν σήμερα όταν εμφανίστηκαν στο BBC ερμηνεύοντας το Shaker Maker. Χιλιάδες φαν απέκτησε η Beyoncé το 2003 σαν σήμερα όταν το Crazy Love βρέθηκε στην κορυφή των charts και έμεινε εκεί 5 εβδομάδες.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου.
3: Ράδιο Αλιβέρια.
2: Ράδιο Αλιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Παρασκευή Ρούση στο μικρόφωνο και επιστρέψαμε για να στρέψουμε το βλέμμα τώρα στη Μέση Ανατολή, όπου οι εξελίξεις παραμένουν ραγδαίες και το κλίμα κλιμάκωσης επεκτείνεται σε περισσότερα από ένα μέτωπα, από τον Λίβανο μέχρι τον Περσικό κόλπο και τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν. Η κατάσταση λοιπόν στο μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη μόλις δύο μέρες μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Πλαισίου για την αποκατάσταση διαρκούς ειρήνης, όπως υπόθηκε. Παρά λοιπόν τη συμφωνία, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν σε νέες επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο την ώρα που στη Βηρυτό η πολιτική και στρατιωτική ένταση εντείνεται. Ο πρόεδρος του Λιβανικού Κοινοβουλίου, Ναμπί Μπέρι, απορρίπτει ευθέως τη συμφωνία, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα υιοθετηθεί και δεν πρόκειται να εφαρμοστεί στην τρέχουσα μορφή της. Μέσω του κινήματος Άμαλ, ο Μπέρι κατηγορεί ότι πρόκειται για ένα κείμενο διαταγών προς το Λίβανο και όχι για μια ισότιμη συμφωνία που προστατεύει την κυριαρχία της χώρας. Την ίδια ώρα, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου μεταδίδει ότι σημειώθηκαν Ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος, ενώ δύο ακόμη τραυματίστηκαν από ρήψη χειροβομβίδας σε περιοχή του Νότου. Η Χεζμπολάχ μάλιστα κατηγορεί το Ισραήλ για κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, επιμένοντας ότι η ίδια τηρεί τη συμφωνία και δηλώνοντας πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα και το λαό της. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι στοχοποίησε μαχητές της οργάνωσης κοντά σε περιοχή που χαρακτηρίζει ζώνη ασφαλείας, ενώ ανακοίνωσε και τον θάνατο ενός Ισραηλινού αξιωματικού σε μάχη στον Λίβανο, ανεβάζοντας τις απώλειες του Ισραηλινού στρατού στη χώρα σε 38. Παράλληλα, το Ισραήλ ανακοίνωσε και την καταστροφή μιας μεγάλης υπόγειας σύραγγας της Χεζμπολάχ στο νότο της χώρας. Ενώ, σύμφωνα με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου και τον Ισραήλ Κάτς, η σύραγγα είχε μήκος πάνω από 200 μέτρα και βάθος άνω των 25 μέτρων, ενώ στο εσωτερικό της βρέθηκαν όπλα και θέσεις εκτόξευσης στραμμένες προς το Ισραήλ. Η συμφωνία πλαίσιο που παρουσιάστηκε ως ιστορική από την Ισραηλινή πλευρά προβλέπει ως βασικό όρο για την αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, ένα ζήτημα που παραμένει εδώ και χρόνια ανεφάρμοστο στην πράξη. Η Χεζμπολάχ απορρίπτει πλήρως τη συμφωνία, με στελέχη της να υποστηρίζουν ότι νομιμοποιεί τη συνέχιση της Ισραηλινής παρουσίας στο Νότιο Λίβανο, ενώ στο διπλωματικό πεδίο το Ιράν παρεμβαίνει πιο ενεργά στη συζήτηση για το Λίβανο, θέτοντας ως προϋπόθεση για μια τελική συμφωνία την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τις κατεχόμενες περιοχές. Μάλιστα, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, η αποχώρηση των κατακτητών από όλες τις κατεχόμενες λιβανικές περιοχές είναι απαραίτητη για την επίτευξη μιας τελικής και διαρκούς συμφωνίας. Το Ιράν ακόμη ζητά την πλήρη εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης που προβλέπει άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων και την επιστροφή των εκτοπισμένων. Βέβαια, η εικόνα στο πεδίο παραμένει ρευστή με συνεχείς παραβιάσεις, στρατιωτικές επιχειρήσεις και αντικρουόμενες δηλώσεις από όλες τις πλευρές. Και την ίδια ώρα, ένα δεύτερο μέτωπο έντασης ανοίγει στο διπλωματικό πεδίο Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με αντικρουόμενες πληροφορίες για πιθανές συνομιλίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε μέσω ανάρτησης ότι η Τεχεράνη έχει ζητήσει συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην Ντόχα την Τρίτη. Ωστόσο, οι ιρανικές πηγές διαψεύδουν ότι υπάρχει ένα επιβεβαιωμένο ραντεβού σε τεχνικό επίπεδο με Αμερικανούς αξιωματούχους. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν σημείωσε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει πρόθεση για πραγματοποίηση συναντήσεων, τονίζοντας ωστόσο
ότι οι διπλωματικές επαφές μέσω μεσολαβητών συνεχίζονται κανονικά. Η Τεχεράνη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών, αλλά μόνο όταν συμφωνηθούν χρόνος και πλαίσιο. Σύμφωνα τώρα με τα διεθνή μέσα, οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν παραμένουν σε επίπεδο διερευνητικών επαφών, χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα, ενώ η ένταση επηρεάζει και τη συζήτηση για τα στενά του Ορμούς. Και σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται από τα διεθνή πρακτορία, συζητείται και η προσωρινή αναστολή επιθέσεων και οι διευκολύνσεις στην αυσιπλοεία, όμως καμία πλευρά δεν φαίνεται να επιβεβαιώνει πλήρως τις εξελίξεις. Η Τεχεράνη φέρεται να συνδέει τη διπλωματική πρόοδο με την άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό, που υπολογίζονται σε δισεκατομμύρια δολάρια. Συγκεκριμένα, ιρανικές ανακοινώσεις κάνουν λόγο για αποδέσμευση 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από συνολικά 12 δισεκατομμύρια που βρίσκονται παγωμένα στο Κατάρ, στο πλαίσιο των συμφωνιών που παραμένουν υπό διαπραγμάτευση.

Το συνολικό τοπίο λοιπόν παραμένει εξαιρετικά σύνθετο. Στον Λίβανο, η συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνο αμφισβητείται πολιτικά και στρατιωτικά πριν καν εφαρμοστεί. Στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι διαπραγματεύσεις κινούνται μεταξύ δηλώσεων και διαψεύσεων. Ενώ στο πεδίο των επιχειρήσεων, οι στρατιωτικές ενέργειες φαίνεται να συνεχίζονται και παραμένει ακόμη ζητούμενο η αποκλιμάκωση. Οι επόμενες μέρες λοιπόν θα θεωρηθούν κρίσιμες, καθώς θα φανεί τι θα συμβεί στο συγκεκριμένο ζήτημα.

0: Σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή στην εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη με την ανακεφαλαίωση των σημερινών κεντρικών ειδήσεων. Σεισμός μεγέθους 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε μετά τη μία τα ξημερώματα της Δευτέρας στην περιοχή του Χάρακα Λακωνίας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στο χωριό Τρίφος του Ξηρομέρου στην Ετώλο Ακαρνωνία, όταν ένας άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, καθώς καταπλακώθηκε από υλικά κατά τη διάρκεια των εργασιών. Με τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος να διερευνούνται ακόμη. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ και σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη δεν επιτεύχθηκε ορχιστικός στόχος των 50.000 απογευματινών χειρουργείων, καθώς το πρόβλημα δεν ήταν η διαθεσιμότητα των χειρουργικών ομάδων, αλλά η αντιπόκριση των ασθενών, όπως δήλωσε. Σταδιακή άνοδο θα παρουσιάσει θερμοκρασία στη χώρα από την Τρίτη έως και την Παρασκευή, χωρίς όμως να αναμένεται κύμα καύσωνα, ενώ από το τέλος της εβδομάδας αναμένεται αλλαγή του καιρού με ενίσχυση των ανέμων, πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές καταιγίδες. Στη σύλληψη μιας 57χρονης προχώρησε ένα ανακριτική υπάλληλη της πυροσβεστικής στην Κορινθία με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση. Η πυροσβεστική επισημαίνει ότι πρόκειται για το ένατο περιστατικό εμπρισμού από πρόθεση που εξιχνιάζεται από την αρχή του έτους. Ενώπιον το ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου που σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης σε πάρκο στην Καλλιθέα. Μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκεται και ο 17χρονος που έχει ομολογήσει ότι τραυμάτισε θανάσιμα τον ανήλικο, ενώ από την έως τώρα έρευνα προκύπτει ότι πίσω από την αιματηρή επίθεση βρίσκονται τόσο οπαδικά κίνητρα όσο και προσωπικές διαφορές. Την παροχή έκτακτης ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ προς τη Βενεζουέλα ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τους πρόσφατους σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Η Επίτροπος Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει προσιλωμένη στην άμεση στήριξη των πληγέντων. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ένοπλη επίθεση στο κέντρο της πόλης Τάντε, στην κάτω Σαξονία της Γερμανίας, με την αστυνομία να συλλαμβάνει 2 άτομα, εκ των οποίων το ένα θεωρείται βασικός ύποπτος. Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο. Στην Ουάσιγκτον μεταβαίνει αυτή την εβδομάδα ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιώχαν Βάντουφελ, όπου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο. Όπως δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός, στόχος είναι να σταλεί ένα σαφές μήνυμα στη Μόσχα ότι είναι επιτέλους ώρα να δώσει τέλος στους σκοτωμούς στην Ουκρανία. Έτοιμη να επαναλάβει τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον πόλεμο στην Ουκρανία, εμφανίζεται η Ρωσία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να δηλώνει ότι περιμένει την άφιξη των Αμερικανών διαπραγματευτών μόλις ολοκληρωθεί ένταση γύρω από το ζήτημα του Ιράν.

Ήταν η εκπομπή «Μέρα σε εξέλιξη» με την Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Αλιβερή 1. Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Αλιβερή 1, στους 102 και 2 στο FM και στο radioalivere1.gr, καθώς ακολουθεί αδιάκοπη μουσική. Αύριο Τρίτη, όπως καθημερινά, 8 με 11 το πρωί, είμαστε στον αέρα με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη και 11 με 1 ακολουθεί το μουσικό ξυνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου. Φυσικά όλες οι εκπομπές του Radio Alivere είναι διαθέσιμες on demand στο radioaliveriana.gr. Καλό σας απόγευμα.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Λιβέρι 1.

Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάρει να σου πει.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

σπηλιτζίδας, ασπίδα μου αναστροφή ήταν η επιτάς. Όνειρα και ντυμένη ήταν η επιτάς. Ελπίδα μου παράφορη ήταν η επιτάς.

πες μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Ξεγράψτε με απ' τα

0: στον 2,2 FM.
1: Τρεις ημέρες συναυλία. Κι όμως, το έκανε ο Bruce Springsteen στις 29 Ιουνίου του 1984 σαν σήμερα και μετά συνέχισε απτόητο στην περιοδία του. Ένα χρόνο μετά, το 1985 σαν σήμερα, οι U2 έδιναν συναυλία στο Δουβλίνο, που είναι και ο τόπος καταγωγής τους. Ωστόσο, οι 55.000 φαν που συγκεντρώθηκαν για να τους ακούσουν ήταν λίγοι μπροστά σε αυτούς που άκουσαν τους Oasis το 1994 σαν σήμερα, όταν εμφανίστηκαν στο BBC ερμηνεύοντας το Shaker Maker. Χιλιάδες φαν απέκτησε η Beyoncé το 2003 σαν σήμερα, όταν το Crazy Love βρέθηκε στην κορυφή των charts και έμεινε εκεί 5 εβδομάδες.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
3: Τι έπαθες?
2: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
3: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
2: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
3: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
2: Καλέστε μας τώρα στο 22230-24-395.
0: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
4: Έρχονται τα Robot Butler. Μια κινέζικη εταιρεία τεχνολογίας παρουσίασε ένα ρομπότ για το σπίτι, το οποίο κάνει τα εξής: βάζει πλυντήριο, κρεμάει ρούχα, συγυρίζει το σπίτι, κουβαλάει ψώνια, φτιάχνει πρωινό, κόβει λαχανικά και φυσικά μαγειρεύει. Το ρομπότ λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη και είναι προγραμματισμένο, εάν δει μπροστά του μικρό παιδί ή κατοικίδιο, να κινητοποιείται. Δεν ξέρουμε αν θα μπορεί να μιλήσει κιόλας, αλλά ξέρουμε ότι η τιμή του θα είναι περίπου στα 15.000 ευρώ και θα βγει στην αγορά το 2027. Με τόσες δουλειές που θα μας γλιτώσει, σίγουρα θα κάνουμε υπομονή. Ψάχνεις ασφάλεια? Ψάχνεις επιλογές? Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερα. Ασφάλισε online το όχημά σου σε 5 λεπτά από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και τώρα κλείσε ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και επιχείρησης. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση, όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance.
0: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Μία από τις πιο κλασικές ατάκες από τον ελληνικό κινηματογράφο είναι της Ρένας Βλαχοπούλου από την ταινία «Η Παριζιάννα».
2: Του λέω, Πελαγία μου, πως κάνω δίαιτα.
3: Άσε, τρως, Σούζη, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
1: Τώρα που οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, ο οργανισμός μας δεν χρειάζεται μεγάλες ποσότητες φαγητού για να καλύψει την πείνα. Η καλύτερη επιλογή, σύμφωνα και με τους διατροφολόγους, είναι 5 γεύματα την ημέρα, με κυρίως γεύμα μόνο το μεσημεριανό. Τα υπόλοιπα μπορούν να είναι μικρά γεύματα ή snack για να κρατήσουν τον οργανισμό σε εγρήγορση. Και φυσικά, όσο ανεβαίνει η εξωτερική θερμοκρασία, είναι απαραίτητο να ενυδατώνεται ο οργανισμός συχνότερα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
1: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
0: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
1: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
0: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
1: Ή θέλει επαγγελματία.
2: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
3: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
0: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
1: Επιτέλους, ναι!
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

γιατρέψει από θανάσιμες αγάπες. Έχω ανάγκη να βουλιάξω μέσα στο πιο βαθύ σου βλέμμα, απ' την αλήθεια να τρομάξω και να φουντάρω.

0: Χτυπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Οι θερμοκρασίες αυξάνουν και η διατροφή μας μειώνεται. Για να μην βαριστομαχιάζεις, το καλοκαίρι απολαμβάνεις light γεύματα. Όπως μια σαλάτα τύπου σεφ. Πολύ απλή να τη φτιάξεις στο σπίτι. Αρχικά ετοιμάζεις τη σως, για την οποία θέλεις μια κουταλιά σούπας γιαούρτι, μια κουταλιά σούπας μουστάρδα, λίγο λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Μετά, σε ένα μπολ κόβεις πράσινη σαλάτα, ένα αυγό βραστό, δύο μικρά λουκάνικα γαλοπούλας, ένα φλιτζάνι καλαμπόκι και προσθέτεις μικρούς κύβους Kerrygold. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

κι αν γίνει, ό,τι κι αν βγει. Ό,τι κι αν πάει, ό,τι κι αν έρθει.

κι αν γίνει, ό,τι κι αν βγει. Ό,τι κι αν πάει, ό,τι κι αν έρθει.

Μπάλα στις ταράτσες σε τιμόροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μετς. Κάνουν ό,τι λάχη, πλασιές ελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους, κενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομους. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

Κάνουν ό,τι λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά.

Αν η καταιγίδα δεν με ξεκάνει, η κυβέρνηση τότε θα το κάνει. Αυτός ο στίχος γυρνάει στο μυαλό μου, έτσι όπως ψάχνω το σφιγμό μου στο φως. Πώς μεγαλώνει ο μικρός ανιψιός μου, έτσι

κλείσει την πόρτα. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Να κλείσει την πόρτα. Αριστουργήματα ευρώ 6 και 80. Σκισμένο νάιλον μες στις εφημερίδες. Η θησαυρή του Σολομώντα. Σκληρά ρεμπέτικα και σως για τις γαρίδες. Μόνο ότι παίζει στην τηλεόραση υπάρχει. Μόλις χαθεί από τις οθόνες δεν υπήρξε ποτέ. Οι θύτες ατιμόρυτοι υπογράφουν. Μια μαύρη τρύπα εξαφανίζει την αλήθεια στο χθες. Από που έρχομαι να δω και που πάω.

κλείσε την πόρτα. Να κλείσει την πόρτα.

σπόρο που θα μπει στην πληγή. Πώς ξεφυτρώσανε εδώ αυτά τα σπίτια. Ποιος προστατεύει τέλος πάντων, πες μου ποιον και από τι. Όποιος προλάβει, ό,τι προλάβει. Να αρπάξει τρέχει και τι ψάχνεις μες στην κόλαση αυτή. Για να σωθούμε, μου λέει η Λίνα, πρέπει σαν δέντρα το οξυγόνο μας να το γεννάμε εμείς.

κόσμος να κλείσει την πόρτα, να κλείσει την πόρτα. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, να κλείσει την πόρτα.

It's for the way you look at me. Oh,

κι ένα άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ καρδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει, μ' αγαπάει τη μια κι ένα άλλη με ξεχνάει.